0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Ένα τέσσερα διχάλα, να ξέρεις πολλά τέτοια. Τσεκ. Γιάννη. Αντιλιακό πήρες.
2: Μα τι φωνάζεις, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες,
1: καλέ! Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε, καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Ξυπνάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Ποιοι είμαστε?
2: Η Αθενίνα Αφαλίντα Ντε Σάντος.
1: Ναι.
2: Η Μπεατρίς Μαγκέρα Ντε Σάντος. Είμαστε πρώτες ξαδέλφες.
1: Α, τρελαίνομαι.
2: Και ο Δον Βασίλειο Φορτουνάτο.
1: Αυτός μας καταδυναστεύει.
2: Και η εκπομπή είναι Πάμε πρωινό. Τα δάκρυα της αυγής.
1: Αυτός μας καταδυναστεύει, τις πρώτες ξαδέρφες.
2: Για μου τσάντρα, Αθενίνα, Φαλιντίνα, το Σάντος. Εγώ αν θέλεις κάνω την παρακαθιανή.
1: Εγώ ποια θα κάνω?
2: Εσύ θα κάνεις την κακιά.
1: Θα με έχω η κακιά και θα τον έχω κλειδωμένο τον Βασίλειο Φορτουνάτο. Ήτανε κάποτε πελούσιο. Κλείδωσε και του τρώω την περιουσία.
3: Σας το έχω πει εδώ και πόσο καιρό και το έχουμε πει. Θέλω να κάνουμε ένα σύριαλ.
1: Ένα σύριαλ.
2: Πώς θα λέγεται το σύριαλ?
3: Βάμος
1: Μαδρουγάδα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: φαντάζω.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
2: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
1: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
2: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
1: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αμφίβογλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.

0: Καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες,
1: έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε, καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ρυθμός 949.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

49. Μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργο, την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα Αλατίνη σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit 1 συν

0: ένα δώρο. Γαλαξίας.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χορό και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Arigato.
0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Ρυθμός 949.

0: Καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Ένα Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες κα?
1: Έλα, προφόρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χώρο και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άρσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, το Αγοριού απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Ο Γιάννης Μαυριτσάκης παρουσιάζει το Grouch στην Πειραιώς 260. Ένα ιδιαίτερο έργο ανάμεσα στο ντοκουμέντο, τη μουσική και την ψευδέστηση. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρο master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο. Ιουλίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
12: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογγλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
13: Τα πρατήρια μας επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
12: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
13: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβογγλη, Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
14: Τέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: πήγαμε στο πρώτο καράβι.
1: Αυτό είναι.
2: Έλα, αφιερωμένο εξαιρετικά.
0: Αφιερωμένο στους νησιώτες και στις νησιώτισες, στις πάμε πρωινιώτισες που είμαστε εδώ πέρα κάθε μέρα μέχρι και τις 10.
2: Άκου, Φορτούνη. Διλινώ το χολαστάρα να σε πάω στην πορτάρα.
0: Πάμε να άξω δηλαδή.
2: Φύγαμε.
0: Εμείς θα πάμε τίνο σε λίγο.
2: Ωραία, τι έχει
0: παραδίπλα.
2: Λοιπόν,
0: θα
2: μην
0: πάμε.
2: Ξεχνάτε το έλα να πάμε στο νησί εδώ στο ρυθμό 949. Θα πάμε τίνο, βρε, όχι εμείς, εσείς.
0: Γιατί έφτιαξε και το τηλέφωνο.
2: Έτσι. Φτιάξανε τηλέφωνα τη μέρα, είναι σήμερα Παρασκευή. 5 έκτου. Είναι μια υπέροχη μέρα γιατί όλοι έχουν σιάξει. Χθες είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα με το τηλέφωνο. Σήμερα η εκπομπή θα πάει αλφαδιά.
0: Το φέραμε στο ίσα. Έτσι, κάπου
2: έτσι,
0: τώρα.
2: Έτσι. Και φυσικά θα παίξουμε την πρώτη μας ώρα το έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο. Περίμενε να σου πω, ναι. Εολής Τίνος Suites.
0: Ακριβώς.
2: Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της SeaJets, ναι. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, μα ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
0: Ωραία.
2: Δεν τελειώνει εδώ
0: τι
2: το δώρο.
0: Να... Πώς...
2: Έχουμε. Α. Τη διαμονή. Έχουμε τα Seajets, έχουμε και το Beach Bar La Lalooza, έχουμε και αυτοκίνητο για όλο το τρίμερο από το Dromos Rent Car. Και τι άλλο θέτε? Τι άλλο θέτε?
0: Τίποτα. Όταν σας πούμε, θα στείλετε μήνυμα στο Viber. Βασικά τώρα.
2: Ναι.
0: Στείλετε μήνυμα στο Viber. Ποιο τραγούδι θα βγείτε σε λίγο να μας πείτε, ποιο ρεφρέν νησιώτικο στον αέρα. Ένας από εσάς θα κληρωθεί, θα βγει στον αέρα και θα διεκδικήσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση.
2: Που θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Εδώ.
2: Στείλτε λοιπόν στο 697-949-949 την καλημέρα σας όπως κάθε μέρα. Στείλτε όμως και το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι. Θα βγει ένας στον αέρα, θα το τραγουδήσει και θα μπει κατευθείαν στην κλήρωση.
0: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει με φόρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα σε λίγο. Τρεις ολόκληρες ώρες. Χθες κάναμε χαμούλη, γελάσαμε. Σήμερα Παρασκευή λέμε να το τερματίσουμε. Λοιπόν, χθες πήγα και κατεβαίνω λοιπόν μετρό.
2: Ναι.
0: Και ακούω.
3: Ένας και ένας δυο μου το
0: κάνω. Όχι, όχι, λάθος.
2: Τι άκουσες, στο μετρό μπήκες.
0: Λοιπόν, και. Έπαιζαν στο πιάνο.
2: Παίζανε στο πιάνο του μετρό, στο Σύνταγμα. Προσπαθούν όλοι να γίνουν viral τώρα. Είδαν το παλικάρι, τον courier που έγινε viral και κάθονται εκεί. Δεν πάμε κι εμείς, ρε παιδιά.
0: Αυτό. Εκεί είναι το θέμα τώρα.
2: Πάμε να πούμε στην Πέττη να πάμε. Εγώ ξέρω τα κύματα του Δούναβη. Μέχρι εκεί έφτασα στο μάθημα.
0: Και εγώ τα κάλα των Χριστουγέννων.
2: Ωραία, να φέρουμε τον έναν άλλο να παίξει πιάνο και εμείς οι τρεις να τραγουδάμε.
0: Ωραία, αυτό θα κάνουμε. Πάμε να κάνουμε εκεί υπαίθρια συναυλία.
2: Ωραία,
0: φύγαμε.
2: Πολύ μ' αρέσει.
0: Φύγαμε μετρό.
2: Να πούμε το εξηγήστε μου τη Ρία Ελληνίδη.
0: Καλημέρα, να το πούμε. Και Οικονομόπουλο και Μαλού και Γιώργο Μαζονάκη.
4: Επόμενη στάση.
2: Ναι.
4: Κορυδελό.
2: Α, μα πιάσαμε.
4: Next station. Κορυδελό.
0: Μια μικρό.

0: γίνεται.
1: Τι έγινε, μας πιάσανε ή είμαστε ακόμα εδώ πέρα?
0: Μα τι?
1: Γιατί έχουμε και παραφωνία αυτό τώρα που κάναμε. Δεν
0: ποιο?
1: Τραγουδάμε ωραία.
0: Ναι, ποιος καλέ δεν τραγουδάει ωραία? Σε παρακαλώ θα τώρα πάμε, να σπουδέσω το τραγούδι.
1: Θα πάμε να το κάνουμε εκεί πέρα challenge. Τώρα και άσε τα υπόλοιπα στο μετρό. Με πάμε πρωινό.
0: Θα
1: βρούμε ένα πιανίστη, ένα κορτεόν.
0: Θα πω το μεγάλο μου σουξέ. Το όρκι σου να μη χωρίσουμε.
1: Α, ναι. Ωραία. Και εγώ high five.
0: Μπράβο, βέβαια. Αφού τα έχουμε έτοιμα τα τραγούδια προβαρισμένα. Καλημέρα, μπήκατε στα αυτοκίνητά σας. Πάτε στη δουλειά σας. Ακούτε ρυθμό 949. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Και τώρα ξέρετε, όσοι μας ακούτε κάθε μέρα, ποια είναι αυτή η ώρα.
1: Είναι η ώρα που εγώ φοράω από κάτω βερμούδα, από πάνω το γνωστό, το ωραίο, το σακάκι μου και λέω τα viral news. No news, good news. Γιατί φαίνομαι κιόλας, μην νομίζετε.
0: Είσαι έγκυρος.
1: Βεβαίως. Έγκαιρος. Συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι σε ένα σκληρό βίντεο που υπάρχει. Βλέπουμε δύο διαρρήκτες να έχουν μπουκάρει πριν σε ένα σπίτι στην Καλλιθέα. Και ο ένικος σε αυτό το βίντεο να τους επιτίθεται με ρόπαλο του μπέιζμπολ.
0: Ήταν μέσα ο άνθρωπος.
1: Ναι. Οπότε μπήκε, τρόμαξε ο άλλος, πήρε το μπέιζμπολ το τέτοιο.
0: Τι να κάνει. Συγγνώμη που
1: συνελήφθη
0: θα το πω, αλλά...
1: για σωματική βλάβη.
0: Άμα μπουν τρεις μέσα στο σπίτι σου, δεν θα μηνθείς, ρε παιδιά?
1: Συνελήφθησαν και οι τρεις. Εντάξει. Ναι, εντάξει, θα μηνθείς. Σου λέω τι έγινε τώρα. Το και
0: σκέψου το... ταραχή τώρα, ο Θεός να φύλλα.
1: Άστο να πάνε, να το
0: μα έχει φτάσει
1: σου
0: σε αυτό το θράσος, δεν περιμένουν καν να είναι άδειο το σπίτι, μπαίνουν το... μέσα.
1: Πού να μπήκαν τώρα, ντου. Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά. Ταξί έπεσε στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός. Την 5η, 8 το πρωί, χτύπησε στην πύλη Ε4 κάπου το ταξί, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και κατέληξε στο νερό.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει. Πάμε τώρα. Φωτιά στη Φιλοθέη. Ενδείξεις ότι ξεκίνησε από εργασίες σε μελίσια, στο άλσος Βεϊκού.
0: Ναι,
1: πώς
0: ναι,
1: πήγαν
0: ναι,
1: εκεί πέρα
0: ναι,
1: άνθρωποι και βάλανε...
0: Εγώ μένω στο Γαλάτσι
1: ναι,
0: και το άκουσα.
1: Ναι.
0: Άκουσα ότι κάποιος πήγε να βάλει φωτιά και... αλλά τελικά
1: όχι,
0: ήταν από μελίσια.
1: Όχι, δεν έβαλε φωτιά. Είχε τα μελίσια εκεί,
0: ναι,
1: κανονικά.
0: Και,
1: και πήγαινε
0: να
1: και
0: τα έκανε
1: να τα καπνίσει. Και μάλιστα ένας από τους δύο λέει φορούσε και στολή και τράπηκε σε φυγή. Βρήκανε από πάνω από τον κωδικό που έχουν τα μελίσια εκεί πέρα οι άνθρωποι από, από το σύλλογο μελισσοκόμου το τηλέφωνό του. Το έπαιρνε, δεν απαντούσε, σιγά μην απαντούσε.
0: Ναι.
1: Και έχει γίνει όλο αυτό τώρα. Αλλά απορώ. Εκεί πέρα πώς μπορείς να πας να βάλεις, ας πούμε, κυψέλες, πώς λέγεται αυτό, επισήμως, ή στη λούφα. Στη λούφα μάλλον, ναι.
0: Δεν το γνωρίζω. Το θέμα είναι πώς πήρε φωτιά το σημείο από αυτό το μηχάνημα που τα καπνίζει.
1: Ό,τι δηλαδή... και να ανεβάζεις μελίσια τώρα μέσα στην πόλη.
0: Τι, νομίζω
1: στο
0: ότι
1: κέντρο
0: επιτρέπεται.
1: Πάλι.
0: Και στο πάρκο Τρίτσι έχει μελίσια μέσα. Τα έχω
1: το
0: δει.
1: Ότι έχει δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται όμως.
0: Ας λοιπόν, μας απαντήσει κάποιος που
1: ας
0: γνωρίζει.
1: Ας μας απαντήσει γιατί
0: ναι,
1: σωστά.
0: Στο 6-9-39-949-949 το Viber.
1: Απορία το έχω. Και ναι, τέλος τώρα. Θυμάσαι που λέγαμε για τις δαντάδες της γειτονιάς.
0: Μάλιστα.
1: Που κάνεις διάφορες διαδικασίες, παίρνεις και σεμινάρια πρώτων βοηθειών, κάνεις τις αιτήσεις σου κλπ. Και μπορεί να είναι και ένα μέλος της οικογένειας. Δηλαδή η γιαγιά της οικογένειας να γίνει.
0: Και παίρνεις ένα επίδομα.
1: Ένα επίδομα ναι, κάποιων ευρώ. Λοιπόν, άνοιξε πλατφόρμα αιτήσεων για τους γονείς από το μεσημέρι της Τετάρτης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και κάνεις αυτή την αίτηση για να πάρεις στο dandades.gov.gr μία νταντά της γειτονιάς από αυτούς που έχουν πλέον πιστοποιηθεί. Mm-hmm. Γύρω στα 600 τόσα άτομα τελικώς εγκρίθηκαν και έχουν τις προϋποθέσεις.
0: Ναι. Τώρα μπορεί κάποιος αν θέλει να...
1: Τώρα, ναι,
0: τώρα μπορεί.
1: Τώρα τρέχει. Και τέλος, η 7χρονη Σοφία από το Πόρο κατέκτησε στην κορυφή της Ευρώπης στο σκάκι. Mm-hmm. Σε ηλικία μόλις 7 ετών, η Σοφία Καλισκάμη, από τον Πόρο κατάφερε κάτι που όλοι ονειρεύονται για χρόνια. Να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι. Έτσι, στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα.
0: Γελάω γιατί τις
1: δύσκολο
0: προάλλες, πολύ δύσκολο. Πανέξυπνο το παιδί. Τις προάλλες έλεγα στο Θανάση,
1: ναι,
0: γιατί του έλεγα τι χρώμα είναι αυτό, μπλε. Αυτό μπλε, όλα μπλε. Του λέω αγάπη μου, ο Μότσαρτ έκανε την πρώτη του σύνθεση στα 4. Λοιπόν, σε παρακαλώ, τι μπλε τώρα, δες τα χρώματα εδώ και πες.
1: Έλα μπλε.

0: George Mazonakis. Σας έχουμε επιθυμήσει. Στο ρυθμό 949 είμαστε. Πάμε πρωινό, Βασίλης και Αθηνά. Και φυσικά και εσείς τα μηνύματά σας. Ας πούμε, για να δούμε. Σας έχουμε επιθυμήσει, μας στείλετε κάποια μηνύματα.
1: Άντε να δούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην ομάδα, ναι. στην ομάδα ΒΑΜ, όπως λέω εγώ, Ανέστη. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλή ακρόαση. Στο ρυθμό 949 να είμαστε πάλι.
1: Έτσι.
2: Και πάντα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιατί είστε ο καλύτερος σταθμός που υπάρχει. Oh. Τα φιλιά μου, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Ωραίος. Όπα.
0: Ετοιμάσου. Ετοιμάσου, Αθηνά. Ιστορική ημέρα για τις γυναίκες χθες, ναι. Τις ένοπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά μπήκαν εθελόντριες στο στρατό. 72 τον αριθμό γυναίκες έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν στο ελληνικό στρατό. Έδωσαν και συνεντεύξεις.
1: Μάλιστα.
0: Χθες, χαρά. Σ' άρεσε τώρα, καλά. Πολύ άγχος, αλλά ακόμα περισσότερος ενθουσιασμός,
1: ναι.
0: Στο ΚΕΙΠ στη Λαμία εμφανίστηκαν, ναι. Χθες Πέμπτη. 4/6 εθελόντριες και δεν έκρυψαν μάλιστα και την ανυπομονησία τους για το νέο βήμα που επέλεξαν να κάνουν στη ζωή τους. Από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότερες τους αρέσει και η στολή. Είναι και οικογενειών, βεβαίως, είναι και οικογενειών στρατιωτικών. Ωραία, μια χαρά. Και έχουν και κάποιο ωφέλη, μάλλον με κάτι μόρια, κάτι τέτοια στις μελλοντικές αιτήσεις που τα κάνουν ίσως. Γι' αυτά, μια χαρά όλα. 72 κοπελιές, λέει, και πάμε. Δυνατά.
1: Εφόσον θέλανε, φανταρίνες. Καλά κάνανε και μπορούνε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι,
0: απλά συνέβη χθες και πραγματικά έχει γίνει μεγάλο θέμα.
1: Ναι, έχει βεβαίως. Γίνει. Έχει γίνει θέμα. Τι είδε.
3: Από κολόνα του ΟΤΕ, καλό δρεπάνι.
0: Καλό δρεπάνι. Εσείς θέλουμε να μας καλέσετε, παιδιά, τώρα. Βασικά θέλουμε να μας στείλετε στο Viber του ρυθμού το ρεφρενάκι για να μπείτε στο νησί, ναι. Και να πάτε και στο νησί.
1: Ποιο νησιώτικο τραγούδι θέλετε να μας τραγουδήσετε? Ένα θα βγει στον αέρα. Θα τραγουδήσει το τραγούδι το νησιώτικο κατευθείαν και θα μπει στην κλήρωση τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Ιουνίου θα γίνει, για αυτό το φανταστικό τριήμερο στην Τίνο, με όλα πληρωμένα για σένα και για την παρέα σου.
0: Έλα, παιδιά, να παρελάβουν, να παρελάβουν τα μηνύματα.
1: Πάμε πρωινό.
0: Πάμε πρωινό.
1: Ρυθμό.

0: Καταπληκτικός Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς Αθηναφαλίδου ή δεν ξέρεις?
1: Ξέρω πολλούς που ακούνε ρυθμό 949. Αλήθεια? Και πάμε πρωινό κάθε πρωί, βεβαίως.
0: Και που θέλουν να παίξουν και το νησί.
1: Ού, χαμός έγινε.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημερούδια.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Είμαι ο Ηλίας, τι κάνετε?
0: Σου, Ηλία.
1: Καλημέρα, Ηλία μου. Ακούς ρυθμό 949.
3: Κάθε πρωί και μου φτιάχνει τη μέρα.
1: Σούπερ.
0: Θέλουμε να πας πεις ένα ρεφρενάκι έτσι αφιερωμένο για να μπεις στην κλήρωση και να ευχηθούμε να πας τίνο.
1: Ναι, με την παρέα σου. Τέλεια. Όχι μόνο σου. Άλλα τρία άτομα θα πάρεις μαζί.
0: Τι τραγούδι διάλεξε, γιατί εδώ βλέπω κάτι ωραίο. Ισχύει.
3: Ισχύει, ναι, διάλεξα τον Άγιο Ρωμανό.
1: Αυτά.
0: Που είναι και στην Τίνο, έτσι.
3: Για να συνδυάσει την με την Τίνο και να πάμε και σε ένα πανηγύρι να το ευχαριστήσουμε.
0: Μπράβο, εκεί πέρα το λέμε.
1: Πολύ, δώσ' μου τώρα, Άγιο. Δεν το δώσ' το μου, δώσ' το.
0: Άγιο Ρωμανό.
3: Έτοιμοι, φύγαμε. Αγάπη μου, λολένο με.
0: Εκεί το τραγουδάνε όλοι.
3: Για σένα μόνο ζω. Εσένα μόνο σκέφτομαι.
0: Πού?
1: Στον Άγιο Ρωμανό.
0: Μετέφερες, να ξέρεις, εκεί στα χωριά μαζεύονται. Υπάρχει και η παραλία Άγιος Ρωμανός. Ναι.
3: Άμα είναι τέσσερα τα εισιτήρια, θα έρθει και εσύ.
1: Ωρε, φίλε!
0: Για να δούμε μήπως κληρωθείς. Για να δούμε μήπως κληρωθείς. Μπράβο, Ηλία.
1: Καλή επιτυχία, Ηλία. Λοιπόν, σε
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Πόπο, τι ωραία. Τι ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία διαγωνισμός. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σούπερ, σούπερ. Στις ζεστές μέρες λοιπόν, και εκεί στην Τίνο, στον Άγιο Ρωμανό, αλλά και εδώ στην Αττική, παντού, όταν έχει ζέστη, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο, παιδιά, για εμάς τις γυναίκες, που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω. Με υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Φυσικά, να καταναλώνουμε. Καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Θα ανακαλύψεις τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και θα γνωρίσεις τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Dextrolite Plus, λοιπόν.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Φύγαμε διάλειμμα
0: γιατί έχει πάρτι στο νησί.
4: Παίζει πάρτι στο νησί, φέρεις και είσαι καλεσμένη.
1: Και οι φίλοι σου.
0: Στον Άγιο Ρωμανό.
1: Ναι.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit.
8: Η ώρα είναι 7:30.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα αποφύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις στιγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
14: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαπητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
16: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Μπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο

0: Ιωάννου, Βάλιος Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.
1: Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
1: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ, κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Neon De-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α. 1+1 δώρο. Ακόμα πήρα μύθος οκτάδα κουτί τώρα μόνο 6,25.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Μια φορά και ένα καιρό σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Επιστρέψαμε, μπορεί να αργήσαμε λίγο, αλλά γυρίσαμε. Η κίνηση τι γίνεται, ο κόσμος θα φτάσει στη δουλειά, ρε Φορτούν.
14: Γρήγορα.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Ναι.
14: Όπως κάθε Παρασκευή, αυτή την ώρα έχει χαλαρώσει σε σχέση με τις προηγούμενες κίνηση, εκτός από το κέντρο που είναι μποτιλιασμένα τα πράγματα και η παραλιακή που έχει αυξημένη ροή από το Φλίσμο αυτή τη φορά με το ρεύμα προς Γλυφάδα. Αυτά και το ποτάμι είναι κόκκινο μέχρι την έξοδο της Αχαρνών.
17: Ο καιρός σήμερα.
16: Λοιπόν, ακούτε, θα τα πω πολύ σύντομα για να μην τρελαίνεστε. Ζέστα θα έχει σήμερα. Ζέστα. 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Όσοι έχετε λεφτά, νύχτα κοντίσιον. Τέλος. Αυτό ήταν.
14: Αλήθεια.
16: Ναι. Δεν είναι γιαού. Δεν έχει. Ζέστα θα έχει. Τι να πω.
14: Έχει λέσχη, ρε παιδιά. Έχει λέσχη.
16: Γι' αυτό κατάλαβες. Μην χάνουμε χρόνο.
13: Των καμένων ποιητών. Η λέξη.

0: βάτη που πρέπει να υπάρχει στο ποίημα. Το τηλέφωνο 210-68-35-722. Ξεκινάτε να καλείτε, να μπείτε στη σειρά για να κερδίσετε εισιτήριο.
1: Πήγαινε, έλα με C-Jets για όπου.

0: δούμε αν θα πείτε ψέματα ή αλήθειες με την ποίησή σας. Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Ποιος θέλει να ταξιδέψει με Σίτζετς, πήγαινε έλα για
0: δίπλωμα. Εγώ, κυρία. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
4: Ονομάζομαι Νίκος.
0: Νίκο, με πολύ έτσι φωνή, εκφωνητή θα έλεγα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλύτερη τριάδα φωτιά που κάθε πρωί με αυτή την ποικιλία για να μαθήσει τρομερές φωνές.
3: Θα γυρίσουμε
4: εδώ στη δουλειά να περνάμε τέλεια.
0: Πού δουλεύεις, ρε Νίκο?
4: Είμαι σε ένα υπέροχο εργοτάξιο εδώ στο κέντρο της Αθήνας που θα γίνει hostel και κάθε πρωί σας ακούω για να μας ανεβάζετε τη διάθεση.
0: Λοιπόν, να σε χαρά μας και τιμή μας.
3: Μήπως να γελάσουμε από τώρα για το μετωπίμα σου.
0: Γιατί μας έχεις κλαβώσει ήδη.
4: Ελπίζω να τα καταφέρω, γιατί είναι δύσκολο να περνάνε οι εργάτες εδώ και να με κοιτάνε να προσπαθώ να τα παγγείλω. Οπότε ζητώ συγγνώμη αν δεν τα καταφέρω.
0: Για δώστο, για δώστο. Ναι.
4: Τίτλος: Η εξομολόγηση του κρεβατιού.
0: Τρελαίνομαι που έχει τίτλο. Ναι, ναι.
4: Καλημέρα, αριθμέ μου, και ακούστε το σωστά. Το κρεβάτι έχει δει πράγματα που δεν χωράνε στα FM ούτε στα AM πια. Στο ρυθμό πήρα πρωί, με χαρά και με γυνάτη, για να πω δύο στιχουργήματα για τη λέξη κρεβάτι. Η Αθηνά χαμογελά, η Πέτρικα μιχάζε, και ο Βασίλης μόλις τάπωσε, γυρίζει μαξιλάρι. Μια γυναίκα μου έλεγε συχνά με ύφος και καμάρι πως το κρεβάτι πάει μονάχα για ύπνο να πάρει. Μα το στρώμα να στέναξε, γέλασε λιγάκι. Αυτά που λέει τα πίστευσε, μονάχα ο μαξιλάρι. Το κρεβάτι είναι μάρτυρας, κρατάει μυστικά. Ξέρει πιο πολλές αλήθειες και από τα οικογενειακά. Εκεί όχι δίνονται με πάθος και καμάρι.
0: Έτσι.
4: Και ύστερα κάνουμε τα κόμιση από το στόμα στο σιρτάρι. Γι' αυτό στο ρυθμό το λέω χωρίς καμία ζάλη. Το κρεβάτι βγάζει αλήθειες που δεν βγάζει το κεφάλι.
0: Μπράβο!
4: Το κρεβάτι είναι σάλα, και λιμάνι. Άλλος μπαίνει καπετάνιος και άλλος βγαίνει ναυαγγισμένος πάλι.
0: Πολύ
4: δυνατή. Δεν μπαίνει φακελάκι.
3: Τέλος.
4: Έχει στείλει πιο πολλούς στον Κούβα από το στοιχηματάκι.
0: Μπράβο! Σούπερ.
3: Ήσουν καταπληκτικός.
0: Πολύ δυνατός,
2: Νίκο.
0: Ποιηματάρα, καλά σου λέει. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο. Ήθελε να τα πει όμως αυτό.
3: Φαίνεται μηχανικός, αρχιτέκτο. Τα έχει δομημένα όλα. Ρε Νικόλα,
0: Νίκο,
2: θα ξαναπροσπαθήσεις.
0: Ήταν μια πολύ δυνατή αρχή. Σε περιμένουμε όποτε θέλεις να μας ξαναβγείς.
2: Οπωσδήποτε, και σε ευχαριστούμε και που μας ακούς και που πήρες.
4: Και εύχομαι ολόψυχα να έχετε το πινέλο της δημιουργίας να ζωγραφίζετε με τις νότες και τη ζωή σας και τη ζωή μας.
0: Σπίτι, σπίτι,
2: παιδί μου, μας πήρε στην καρδιά.
3: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο μου. Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Νίκος κι εγώ.
0: Έλε, Νίκο, τι γίνεται?
5: Καλά, εσείς?
0: Καλά, το έχεις έτοιμο?
5: Νομίζω πως ναι.
0: Για, αφού νομίζεις.
5: Σαν όνειρο ξεπρόβαλες, καλή γραμμή μου τσίκα, ζαλίστηκα και νόμιζα πως πήγα Κωνσταρίκα. Έβγαινες από τη θάλασσα, πόδια σαν τη γαρδούμπα. Τα γνώρισα μωρέ θαρώ, πως μοιάζει τον κουτσούμπα. Χόλα μην κοφώναδες, με ένα μαγιό γεμάτο. Χόλα αποκρίθηκα και σκέφτηκα, ρε μοιάζει μουσκουλάτο. Ήρθες κοντά και μ' άντυξες, σώμα σαν πετρουλάκι. Τότε το κατάλαβα, ήσουν σαν τον Λάκη. Εκεί που θα κορύφωνα, η μοίρα στο κρεβάτι, η μάνα μου με ξύπνησε και άρχισε τα συχτήρια.
0: Ήταν όνειρο, όνειρο ήταν. Ναι. Ωραίος ο Νίκος, ωραίος, δυνατός. Δυνατός, αλλά δεν γελάσαμε πάρα πολύ. Τι να κάνω
2: δεν
0: τώρα,
2: πειράζει,
0: τι να κάνουμε. Next.
2: Εδώ παιδιά, εδώ next. Θα είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, κάθε μέρα.
2: Θα πολλά.
0: Ο επόμενος, να περάσει.
6: Για πάμε. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ποιος είσαι?
6: Νίκος στην Τρίτη, Νίκος στην Τρίτη.
2: Καλώς. Καλημέρα παιδιά, τι γίνεται σήμερα? Για πάμε Νίκο, για πες τον Νίκο.
6: Ότι κάποιος Νίκος θα κέρδεις, ξέρω. Δεν λέω αν είμαι εγώ. Λοιπόν, ξεκινώ μια ιστορία με το Κίτσο και τη Χάιδο.
0: Ναι, ωραία.
6: Εντάξει, βουκολικό αν μπορούμε να...
0: Βουκολικό τώρα, ναι, αμέσως, αμέσως, εμείς εδώ είμαστε.
2: Ναι. Για πες μας.
6: Του κάμπου εκεί, κοντά στο ποταμάκι, ο Κίτσος καμάρωνε για ένα αγκουράκι. Ρε Κίτσο, τι το θες, τόσο μεγάλο εργαλείο. Σου λέει, μενάζει Χάιδο και βλέμμα μεγαλείο. Για το κήπο είναι Χάιδο, τι βάζεις με το πονηρό μυαλό σου? Να το φας να δροσιστείς, να μην ζοριστείς με το κοκό σου. Κίτσο, τι κουβαλάς εκεί στον νόμο? Ένα κρεβάτι, Χάιδο, μην αλλάζεις δρόμο. Το πάω για επισκευή, το λέει με καμάρι. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μου χαϊδεύει το πλωμάρι.
0: Αχ, το πλωμάρι ακούω, μάλιστα. Εντάξει, καλώς ήταν. Καλή προσπάθεια, βουκολική Νίκο μου. Πάμε στον επόμενο. Good morning. Πάμε
2: πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Να η κυρία, να η κυρία.
3: Χαίρετε.
7: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς από το πηγάδι?
3: Τι άλλα?
7: Από το πηγάδι, ναι.
2: Ελάτε κοντά στο ηχείο, πώς σας λένε?
7: Ναι. Σοφία.
2: Μπράβο, α, το αγαπημένο.
0: Δώστε το, κυρία Σοφία.
7: Λοιπόν, να μοιάζε στο Πινόκιο, θα ήθελα ρε Κωστή. Μα να έχει τη μητούλα σου εκεί που έχει το πουλί.
3: Τι?
7: Και όταν στο κρεβάτι μας θα λε, θα είναι ένα ψεματάκι, θα μεγαλώνει το πουλί σου και θα κάνουμε παρτάκι.
3: Αυτό ήταν.
7: Καλό, ε.
3: Μου άρεσε. Κοίτα να δεις, ήταν έκπληξη.
2: Το κλειτιλέξι κρεβάτι την είχε μέσα.
7: Να σου πει.
2: Τη λέξη κρεβάτι την είχε μέσα.
3: Το κρεβάτι το είχε μέσα.
7: Εννοείται.
3: Εγώ λέω να κερδίσει, τι λέτε?
2: Εγώ λέω να βγάλω μάλλον ένα.
7: Εννοείται ότι πρέπει να κερδίσω.
2: Ωραία, έλα, άλλη μια ευκαιρία. Και μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή, κύριε Σοφία. Μείνε στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
3: Εδώ είμαστε.
7: Άννα.
0: Άννα, χτυπά την καμπάνα, δώσε το πείμα.
7: Εμπνευσμένο και εμένα από την αϊπνία με το μωρό. Κουράστηκα να υποδύω με πια την πολιτισμένη. Θέλω να σε πνίξω στα φιλιά. Δεν θέλω άλλο.
0: Αχ, κάτσε ρε, κάτσε ρε, μισό λεπτό, δεν σ' ακούμε.
2: Πάρ' το από την αρχή.
3: Λοιπόν, για πες. Δυστυχώς.
0: Έχεις πρόβλημα στη γραμμή.
2: Δεν πειράζει, η κυρία Σοφία ήταν γραφτό να το πάρει.
0: Εντάξει, με το πινόκιο, Σοφία, ρε παιδιά.
2: Με το πινόκιο το ψεύκι.
3: Κυρία Σοφία, θα το πείτε μία?
2: Κυρία Σοφία.
0: Έφυγε η κυρία Σοφία.
2: Είναι εδώ στη γραμμή. Μας ακούτε, κυρία Σοφία? Μας ακούτε?
3: Για πείτε το ποίημα μία γρήγορη, πάμε.
7: Να μοιάζε στο πινόκιο, θα ήθελα ρε Κωστή. Μα να έχει τη μητούλα σου εκεί που έχει το πουλί. Και όταν στο κρεβάτι μας θα λες κανένα ψεματάκι, θα μεγαλώνει το πουλί σου και θα κάνουμε παρτάκι.
2: Έλα! Και μόνο που
3: έλεγε.
2: Καταπληκτικό, κερδίσατε ρόκερο εισιτήριο Σίτζετς, κυρία Σοφία μου, το καταλαβαίνετε.
0: Είδατε ότι στην ποιήση τελικά το μέγεθος δεν μετράει.
3: Καλά ταξίδια να ευχηθούμε. Τα φιλιά μας.
2: Να περάσετε τέλεια. Οι υπόλοιποι από εβδομάδα χαμός. Θα φύγουν Σίτζες από εδώ πολλά.
8: Με το Πάμε Πρωινό έπαθα τσότσο. Ρυθμός 949.

0: Παιδιά, ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Έχει έρθει και η Μαντώη Γαστεράτο, να ξέρετε. Είμαστε
1: ναι,
0: εδώ πέρα,
1: ναι,
0: πολλοί κόσμος στο
1: στούντιο.
0: Είναι
1: έτοιμη εδώ.
2: Καλώς την να.
1: Να πάρει θέση να συνεχίσει την κούρσα. Εμείς φεύγουμε.
2: Ραντεβού Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Κάντε ό,τι κάνετε το Σαββατοκύριακο, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε στο Σουλάρι Αρκαδίας, παιδιά.
1: Στο Σουλάρι Αρκαδίας.
2: Τι θα κάνουμε εκεί, μας κάλεσε κανένας.
0: Ποιος. Έχουμε κάλεσμα. Θα πάμε 18 Ιουλίου στο ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα.
1: Ωραία.
0: Σουλάρι Αρκαδίας, ο Γιάννης μας κάλεσε. Φυσικά 50 χρόνια Μασούτης, μην το ξεχνάμε και αυτό. Τι νομίζετε, θα
3: φέρει. Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
4: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
5: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
6: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
5: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
6: Τηλέφωνο 22611 81 380.
7: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
7: Τούρτα. Και μετά, απόλαυση.
9: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον, σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
10: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά, με ποιοτικά και φίνα υλικά.
9: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
10: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
9: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
10: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
9: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
11: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
12: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
13: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
14: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
15: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
16: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
15: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
17: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
18: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
19: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης. Και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά την νιώθεις.
20: Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
21: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
20: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες.
21: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
20: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
21: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
20: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
21: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
22: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
23: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
21: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
24: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
21: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
23: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
21: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
23: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
20: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
21: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
25: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την ProSkier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
26: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
27: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
28: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-87830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Όλα οδηγούν σε σένα. Όλα οδηγούν εδώ, στο ρυθμό 949. Θα ρωτήσω εγώ εσάς, δεν ξέρω πού είστε, για πού οδηγείτε εσείς. Είστε κάπου εκεί έξω, εκεί στον δρόμο. Είστε σε έναν προορισμό που θα σας βγάλει κάπου το Σαββατοκύριακο. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι τυχεροί που έτσι ζουν αυτή την ημέρα κάπως διαφορετικά, κάπως ξεχωριστά. Όπου και αν είστε, ή αν είστε από αυτούς που πηγαίνετε έτσι σε έναν προορισμό πνευματικό, όχι απαραίτητα φυσικά, και είναι και δύσκολος και είναι και δύσβατος, και μου έρχεται και στο μυαλό η γενιά αυτή που πραγματικά αγαπάμε, είναι τόσο ιδιαίτερη, τόσο όμορφη και τόσο περίπλοκη, θα πω εγώ, η Gen Z. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη αυτή η γενιά και έτσι τα κάνει όλα. Όλα έχει γνώσεις σφαιρικές, κάνει τα πράγματα έτσι λίγο πιο με έναν ρομαντισμό και με μια, όπως το λέει και ο στίχος της, του WhatsApp, που δανείζεται μάλλον αυτό το στίχο, το WhatsApp, έχει μια ρομαντική αλητεία. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή και όπως κινείται λοιπόν αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, που ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν, γιατί όλα παίζουν στις ζωές των νέων και όλα τα χωράει WhatsApp και όλα παίζουν. Όλα παίζουν και στο ρυθμό 949. Αμήνα, αμέσως τώρα, αγαπημένο τραγούδι από Peggy Zina.

0: Η ώρα είναι 10:30. Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
7: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
8: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
7: μαθησιακές δυσκολίες
8: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
7: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
8: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
7: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
9: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
9: Προϊόντα Ζήμης Χρυσός Τάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσός Τάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσός Τάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
9: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
16: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef

Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.

0: Μεγάλη αυτή η διαπίστωση όταν κάποιος, μάλλον όχι διαπίστωση, η ανακάλυψη θα πω, όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι κάποιος άλλος δεν έχει τα ίδια συναισθήματα, δύσκολο πολύ. Έτσι όπως μας το έφερε από τους στίχους του, από τα λόγια του και από τη μελωδία του ο Γιώργος Σαμπάνης, «Δε με αγαπούσες». Τώρα για όλους αυτούς που αγαπούν τον εαυτό τους, για όλους αυτούς που θέλουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, το πνεύμα τους και το σώμα τους, υπάρχει μια τεράστια εκδήλωση, φυσικά όλοι την ξέρετε, είναι το Be Well Festival, όπου αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, θα γίνει έτσι μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση για όλους μας, για να μάθουμε πολλά πράγματα που αφορούν το well-being. Τώρα, την Κυριακή πιο συγκεκριμένα, στις 7 Ιουνίου το πρωί, Χριστίνα Μπόμπα θα συζητήσει με ένα άτομο που ζει με παχυσαρκία, το έχει συνειδητοποιήσει και μοιράζεται την ιστορία του. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εκεί θα βρίσκεται η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που και σε συνεργασία μάλιστα και με φιλοξενία του Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημεροέσα, θα γίνουν πάρα πολύ ωραίες δράσεις, εξειδικευμένες μετρήσεις, συμβουλές ορφής διαχείρισης του βάρους σου και πάρα πολλά δρόμενα γύρω από αυτό. 6 και 7 Ιουνίου, κρατήστε το αυτό στο Be Well Festival. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος σε πάρα πολύ λίγο με λίγα λόγια, τα λόγια είναι περιτά, την ώρα, όχι που χωρίζουμε, την ώρα που έτσι απομακρυνόμαστε για λίγο για ένα σύντομο break, αλλά επανερχόμουν σε πολύ λίγο με πολλές μουσικές, με δώρα, με διαγωνισμούς. Stay tuned.
1: Πέντε φορές μετά, το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί? Τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Βόια Σπάλα και Ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες Καφέ Αζίρα 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: 2021, το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει!
12: στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Έλα, μπαίνω τώρα σε σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Στο πάρι, σουτάρι και... Πάνα βρίσκησε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
20: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
20: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
19: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
23: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
24: Plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή
26: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
25: Plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Καλημέρα, πέρα ως πέρα, όλοι όσοι έχετε ξυπνήσει τώρα, έχετε πάει στις δουλειές σας, είστε κάπου εκεί έξω, σας στέλνω γλυκό φιλί και θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια σήμερα, μάλλον, σίγουρα έχει και η Μαρία, η οποία κέρδισε 600 ευρώ στο Πάμε Πρωινό. Πήρε τηλέφωνο το πρωί, γιατί το ραντάρ έψαχνε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί Αύγουστο. Άρα είναι και, να είναι και λιοντάρι στο ζώδιο, να έχει ονομαστική εορτή τον Αύγουστο και να έχει ενεργή κάρτα ανεργίας. Σήμερα λοιπόν η Μαρία κάλεσε πρώτη και κέρδισε 600 ευρώ. Μέχρι και 750 ευρώ μετρητά μπορείς να κερδίσεις αυτό το διαγωνισμό, αν σε βρει το ραντάρ και αν είσαι alert και καλέσεις.

0: αυτή ήταν η όνειρά μου και ο Νίκος Οικονομίδης, το Γλέντι. Ξέφρενο Γλέντι στο ρυθμό 949. Ελπίζω έτσι να απολαμβάνετε τις μουσικές όπως τις απολαμβάνουμε κι εμείς και όπως θα απολαύσετε και μία ωραία έκρηξη γεύσεων στο στόμα σας με την Μπαρίλα, η οποία σε προσκαλεί να ακολουθήσεις 3 προορισμούς στην πόλη μέσω του Basil Bar by Pesto Μπαρίλα. 5 και 6
1: η ώρα στον ελληνικό είναι 11. Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
3: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
3: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
2: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Πίτσα!
2: Μπέργκερ!
3: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
2: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
2: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
2: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
5: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
6: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
7: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
6: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
5: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
6: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
8: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
9: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261-30-1912.
6: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
10: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
11: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
12: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
11: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610-87-830.
12: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
13: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
14: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611-1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ!
17: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
18: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
17: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
18: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
17: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
18: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
17: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
19: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
20: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα.
21: Παναγιωτόπουλος, αλλού ΕΝΠΕΒΕΣΕ Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και ΠΕΒΕΣΕ, ρολά και σίτες.
22: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
21: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
22: Τηλέφωνο 22611-81380.
23: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
24: Μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
26: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
27: 10

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς θα τα παιδιά, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Καλημέρα, καλημέρα, περαοσπέρα. Είμαι η Μαδόγα Στεράτου και αν σας πω τώρα, είμαστε μαζί από τις 10. Μου φαίνεται ότι είμαστε μαζί 10 λεπτά, ρε παιδί μου. Βάζω εδώ τη μουσικούλα μου, τραγουδάω και δεν σιγοτραγουδάω. Για κακό όλων των υπολείπων. Τραγουδάω λοιπόν, ελπίζω ότι βγήκε και εσείς όπου και αν βρίσκεστε. Μακάρι να σας μεταφέρω αυτή τη διάθεση. Σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα μου και σήμερα. Και πριν να απολαύσουμε Κατερίνα Λιόλιου, κάνω ένα remind για αύριο, 6 και 7 Ιουνίου. Be Well Festival by All Win έρχεται. Εγώ θα είμαι εκεί αύριο, πουρνό, ε. Λοιπόν, από τις 8 παρατέτα, από τις 8 η ώρα, 9 θα είμαι εκεί. Λοιπόν, εισιτήρια θα βρεις στο ticketmaster.gr σε περίπτωση που δεν τα έχεις προμηθευτεί, ε. Έλα, γιατί θα περάσουμε καταπληκτικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

βασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ

μόνο αυτός.

ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Αχ, τι ωραίο remix αυτό. Τι ωραία ανανέωση και τη γαρμπή εσένα μόνο. Στο ρυθμό 949 είμαστε πάντοτε. Διανύουμε τη δεύτερη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και πριν ακούσουμε Stan και σε θέλω εδώ, εννοείται ότι σας θέλω εδώ, αλλά σας θέλω εδώ για να ακούσετε λίγα λόγια για την Gen Z γενιά, η οποία έχει ένα πάρα πολύ ωραίο στίχο που έχω ταυτιστεί με αυτόν και μου αρέσει, δεν είναι κάποιο τραγούδι. Είναι η νέα διαφήμιση του WhatsApp και σε αυτή την επικοινωνία του WhatsApp επέλεξε το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, γιατί όλα παίζουν σε αυτή τη νέα γενιά. Λοιπόν, εγώ ξεχωρίζω ένα στίχο, το είπα και χθες και τις προηγούμενες ημέρες, μου αρέσει αυτή η αντιφατικότητα της ρομαντικής αλητείας. Περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία. Έχει μια πολικότητα. Πώς γίνεται η αλητεία να είναι ρομαντική, και όμως γίνεται. Γίνεται. Γιατί αλητεία, ας πούμε, δεν θεωρείται, ας μην το πάρουμε με την κυριολεκτική έννοια αυτής της λέξης. Αλητεία μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, ότι μπορώ να βγω έξω και να κάνω σήμερα μία μικρή μεταφορικά και σχηματικά αλητεία. Να πάω και να φάω ένα γλυκό που το σκέφτομαι και το θέλω και εγώ να το θεωρήσω αυτό ως αλητεία. Αυτό λοιπόν εγώ, για μένα, το βαφτίζω ρομαντική αλητεία. Έτσι λοιπόν ταυτίζομαι με αυτούς τους στίχους του WhatsApp που τα εμπεριέχει όλα, γιατί όλα παίζουν, και απευθύνομαι σε σένα Gen Z που μπορεί να ακούς αυτά που λέω τώρα και κάπως να ταυτίζεσαι. Αυτό θα ήθελα. Σε θέλω εδώ, όπως είπα, Stan αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
2: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
3: Πλυντήριο αυτοκινήτων
2: Αφιβόκλη
3: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
2: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
3: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
2: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
5: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ομικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
6: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
1: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
7: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
6: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
6: Τηλέφωνο 22610 26574.
8: Ελενή, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
9: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
8: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
9: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
8: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
9: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
8: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
9: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
10: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
11: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
13: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
16: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-87660.
17: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία.

Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει, μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτας στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Τώρα, αν έτσι όπως αλλάζει ο καιρός και κοιτάζω έξω από το παράθυρο, συννεφιά έχουμε σήμερα. Είπαν ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι έτσι έντονες βροχοπτώσεις. Θα δούμε, μας προετοιμάζει ο καιρός από σήμερα, παιδιά. Λοιπόν, αν θέλεις να παραβλέψουμε αυτό το κομμάτι με τις βροχές και τις συννεφιές και να πάμε στο κομμάτι του καλοκαιριού, του ήλιου, της ανανέωσης, να ανοίξουμε τα παράθυρα, να ανοίξει και η διάθεσή μας και μια αλλαγούλα έτσι μικρή στην εστία μας, στο σπίτι μας, στον χώρο που περνάμε, το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής μας, σε κάνει έτσι να αισθανθείς πολύ πιο όμορφα. Τότε ο μοναδικός προορισμός και τόπος που πρέπει να επισκεφτείς είναι τα Επίπλα Γκάντς, στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Εκεί θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε κρεβάτια, σαλόνια, οτιδήποτε θέλεις. Έχει πολύ ωραίες ειδικές τιμές και μπορείς να φτιάξεις και ακριβώς αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις. Επίπλα Γκάντς, Λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Θοδωρής φέρισε πάρα πολύ λίγο και είπες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Έχετε ακούσει τη σωματική αντίδραση, το λεγόμενο emotional boners, που όταν εσύ είσαι συναισθηματικά φορτισμένος μπορεί να μετουσιωθεί σε στήση. Θέλω να σου πω, δηλαδή,
3: ένα χώριος πάνω θα έχει.
4: Θα το φαντάζεσαι.
2: Ή και κάτι πολύ συναισθηματικό. Πάει ο Φορτούνης στη μάνα του, ας πούμε, που κλαίει και κάτι έχει ένα συνέστημα για κάτι.
3: Μην πιάνουμε μάνες στο στόμα μας.
5: Όχι μάνες.
4: Την αγκαλιάζω τη Λόλα τη μάνα μου και μου λέει πόσα κινητά έχεις ρε παιδί μου. Θυμάστε που λέγαμε να κάνουμε ένα νέο επαγγελματικό βήμα.
2: Ναι.
4: Να γίνουμε μυριολογίστρες. Πώς είναι αυτό.
2: Ναι.
4: Δεν μπορώ να έρθω μαζί σας.
3: Γιατί διασκέψω τον κλαίο.
2: Γιατί εκεί είμαι στα κλαίμε και αυτό θα να βρω.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Α4 τα περιπολικού έχει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
13: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
17: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
16: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
17: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
16: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
18: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr. Ποια
5: είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
14: Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by the E» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by the E».
21: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
23: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
23: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
23: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
23: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
22: Μπήκα σωστά?
23: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
24: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
24: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
22: Τι?
25: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
22: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
26: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
27: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και έχει έρθει η ώρα να παίξεις και να κερδίσεις. Τι να κερδίσεις? Τη φόρμουλα, τη μαγική φόρμουλα για τη νέα λάμψη στα μαλλιά σου, για δυνατή λάμψη Sios Intense Glaze, και εγώ θα σου κάνω δώρο μια ολοκληρωμένη σειρά Sios Intense Glaze για να λάμψουν τα μαλλιάκια σου και να δεις πραγματικά να τα δεις έτσι όπως τους αξίζει. Τι θα κερδίσεις λοιπόν και πώς θα το κερδίσεις? Αν στείλεις τη λέξη Σάιο στο Viber του ρυθμού 693-749-949, την ολοκληρωμένη σειρά Σάιο Intense Glaze όπως σου είπα, στη στιγμή. Τόσο απλά. Έλα να βλέπω το Viber να παίρνει φωτιά. Να το, να το, τα κορίτσια μου και τα γόρια μου. Λέξη Σάιος και κερδίζεις την ολοκληρωμένη σειρά.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
1: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει 2 φ και 1 α. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
2: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
3: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
4: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
6: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
5: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
7: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
3: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
9: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
6: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
2: Toyota Δρομέας, επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
15: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
3: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο
16: Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
17: Ζαχαροπλαστείο, μόκα, λιβαδιά.
16: Τούρτα και μετά απόλαυση.
18: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
18: μαθησιακές δυσκολίες
19: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
18: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
19: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, αυτισμού και κοινωνικών δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
20: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
21: Πάρτι.
22: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
23: Solus Events.
22: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
24: Ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
25: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλησπέρα, περόσπέρα σε όλους και σε όλες. Αν συντονιστήκατε τώρα στο ρυθμό 949, ξέρετε, έχετε συντονιστεί την καλύτερη ώρα. Γιατί θα ακούσετε 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και πριν πάμε να απολαύσουμε Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, να σας εξηγήσω. Θα σας πάμε διακοπές, θα σας πάμε στην Τίνο, θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο. Και ένας ή μία από εσάς θα έχετε δυνατότητα να μπει στην κλήρωση, αφού τον βγάλω στον αέρα, και του πω. Να κάνει την προσπάθεια και να τραγουδήσει ένα αγαπημένο του νησιώτικο τραγούδι. Και πού θα σας πάμε? Στην Τίνο, όπως σας είπα και πριν, και στο Αιωλής Τίνο Suites. Εντάξει, συγκλονίζει, παιδιά. Μπείτε να το δείτε. Δεν υπάρχει αυτό το στολίδι στην Τίνο. Χτισμένο αμφιθεατρικά, πανοραμική θέα στο Αιγαίο, με σουίτες και δωμάτια που έχουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Σας ζηλεύω εσάς που θα πάτε. Σας ζηλεύω. Αιωλής Τίνο Suites. Αυτά.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση. 10 στη σειρά, τρίτη ώρα για εμάς εδώ πέρα, ακούγοντας Νικοβέρτη και Αν είσαι ένα αστέρι από τα παλιά. Το αφιερώνω εδώ σε μια φατσούλα που έχω ανοίξει, παιδιά, μπροστά, και βλέπω και το γιο μου, το μικρούλι μου. Δεν ξέρω αν ακούγεται από μέσα, λίγο παραβατικό αυτό που κάνω. Αλλά έτσι δεν είναι. Είναι μια ρομαντική αλητεία, όπως λέει και η Gen Z γενιά. Μάλλον οι στίχοι του WhatsApp που μας λένε ότι όλα παίζουν. Όλα παίζουν. Και αυτή η γενιά, η Gen Z, έχει μέσα της μια ρομαντική αλητεία. Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς για τη συνέχεια. Μπέγκι Ζήνα, Νίκος Κονομόπουλος, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Νίκος Μακρόπουλος στο ρυθμό.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
2: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
2: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
2: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
3: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
4: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
3: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
4: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
3: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
4: brow lamination και lash lift,
3: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
4: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
3: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που το αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
4: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
3: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
5: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
6: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
7: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
6: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
7: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
6: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
7: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
6: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
3: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Τελής. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
8: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
8: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 22610 26574.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
12: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
13: Προϊόντα Ζήμης Χρυσός Τάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
14: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
15: Παναγιωτόπουλος, Alluen PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
16: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
15: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
16: Τηλέφωνο 22611 81380.
17: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
18: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικό.

0: Εσένα μόνο θέλω εδώ κάθε μεσημέρι στο ρυθμό 949 για να ακούμε παρέα μόνο επιτυχίες. Γιάννη Κατινάκη φυσικά που με το φιλαράκι σου μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα, ίγκυκεν η ώρα, ήρθε η στιγμή να μου στείλεις το Viber μας 6937 949 949, το αγαπημένο σου νησιώτικο, να μου βγεις στον αέρα να το τραγουδήσεις και να κερδίσεις ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνος, το ένα και μοναδικό Εολής Τίνος Suite, και εννοείται ακτοπλοϊκά δικά μας με την αγαπημένη C-Jets. Επαναλαμβάνω, 6937 949 949, μου στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και βγαίνεις ως σαν μια άλλη Μαρία Φαραντούρη στον αέρα του ρυθμού 949 να μου το τραγουδήσεις. Λοιπόν, πάω να δω μηνυματάκια, να ελέγξω τι γίνεται και επιστρέφω με ακροατή.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο.

0: απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το θρηλυκό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Βάρτης Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών ΑΛΚΗ.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Και πάλι εδώ, φυσικά και πάλι εδώ στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως μαζί σου μέχρι και τις 5. Όμως τώρα είναι μεγάλη στιγμή, είναι μεγάλη ώρα, γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να μπει στην κλήρωση για μία τριμεάρα. Το παιδί, αν δεν μπορεί να μιλήσει, να πάει σπίτι του, παιδιά. τριημεράρα στην Τίνο. Στο Αιωλής Τίνος Switch με τακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Σίτζετς. Έχω λοιπόν αγόρι στη γραμμή να με περιμένει, έτοιμο να τραγουδήσει ένα άλλο Μάριο Φραγκούλη και κατευθείαν τον καλησπερίζω. Γεια σου, φίλε.
15: Γεια σου, Γιάννη. Ο Κώστας είμαι.
14: Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Τι κάνεις, Κώστα?
15: Εγώ θα σου πω τι κάνω. Άστα να πάνε τώρα οι γυμνά από δουλειά.
14: Πού δουλεύεις, Κώστα?
15: Σε μια φαρμακευτική.
14: Α, ντεπον. Αυτό πρέπει να μου πεις.
15: Παναντόλ. Τα ναρκωτικά, να ξέρεις.
14: Τι, κάτι είπες τώρα, περίμενε, περίεργο.
15: Τα ναρκωτικά θα αρχίσουμε εκεί πέρα, τέλος πάντων.
14: Πολύ ωραία κουβέντα για μεσημεριανή εκπομπή, εξαιρετικά. Το ΕΣΟΥΡΟ έχει πάρει ήδη υλικοφόρο και έρχεται να με μαζέψει. Θέλω να μου πεις το ζώδιό σου, την ηλικία σου, είναι πολύ σημαντικά για τον διαγωνισμό, και αν είσαι δεσμευμένος.
15: Λοιπόν, είμαι Σκορπιός.
14: Κάτσε να βάλω και ένα χαλί από πίσω να παίζει το νησί, περίμενε. Είσαι Σκορπιός, εξαιρετικά, είσαι ερωτικός, ναι.
15: 37,
14: ναι.
15: Τι άλλο θες?
14: Αν είσαι δεσμευμένος.
15: Είμαι.
14: Τι να σε κάνει. Έχασες. Επόμενη γραμμή. Πάρα πολύ ωραία. Για πες μου τώρα τι θα τραγουδήσει, να δούμε τι θα γίνει.
15: Δεν θα σου πω Φραγκούλη, θα σου πω Πάριο.
14: Το έχω, είμαι έτοιμος για όλα.
15: Ωραία.
14: Για πάμε.
15: Λοιπόν, πολλές φορές με γέλασες, μικρό μου χαϊδεμένο. Και μες στο κρύο μ' άφηνες, πολλές φορές να περιμένω. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι.
14: Μόνο να είμαστε. Συνέχισε, μη σε κόβω, συνέχισε, δεν θέλω να σε διακόπτω.
15: Τίποτα δεν θυμάσαι πια από τα περασμένα, ούτε περνάς να με θωρείς καμιά φορά και εμένα.
14: Αχα.
15: Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει.
14: Μα γιατί γελάς, είναι τόσο σοβαρό αυτό που συμβαίνει. Ξέρεις τι, έχεις ένα ζήτημα τώρα, θα σου πω ποιο είναι το ζήτημά σου. Εγώ πια κανονικά είναι Κοσμοράτηδες. Έχεις με τον τονισμό ένα ζήτημα. Είσαι, έλα να πάμε σε ένα μέρος. Ενώ είναι, έλα να πάμε σε ένα μέρος.
15: Ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει.
14: Θέλω άλλη μία φορά να ακούσεις το δάσκαλο φωνητικής Γιάννη Κατινάκη. Άκουσε με προσεκτικά. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Για πάμε άλλη μία.
15: Ξέρεις τι γίνεται? Ναι, εντάξει, θα το πω τώρα, εντάξει.
14: Πες το.
15: Να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μονά να είμαστε μοναχοί.
14: Εκεί είστε και στο μονανά κάτι παθαίνεις. Μια όφα εκεί πέρα συμβαίνει στον εγκέφαλο. Όχι, το μονανά, εξήγησέ μου τι είναι, είναι μια γλώσσα με την καταγεγραμμένη στον ΟΗΕ.
15: Μόνο να είμαστε.
14: Αχα, για να τα ακούσουμε κανονικά. Έλα να πάμε σε. Γιατί ο Τίτη θα μου χτυπάει την πόρτα. Πάμε λίγο.
16: Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί.
14: Ακούς τι λέει? Μόνο να είμαστε. Μόνο να είμαστε.
15: Πού πάει το μυαλό σου? Δεν είπα κάποια άλλη λέξη.
14: Για πες το μαλλί με το μόνο να είμαστε.
15: Μόνο να είμαστε.
14: Είσαι ωραίος και μετράς. Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση για το διαγωνισμό, για να πας στην αγαπημένη την Τίνο, και καλή επιτυχία θα σου ευχηθώ, αγαπημένη μου Κωνσταντά.
15: Άκου, Γιάννη.
14: Α, έχει κι άλλο, για πες.
15: Μακάρι να γίνει,
14: ναι.
15: Γιατί ήταν να πάω τριήμερο στην Τίνο με παρέα.
14: Ναι.
15: Και μου τα κυρώσανε.
14: Σκάνδαλο.
15: Και το χάσαμε.
14: Με τι παρέα, αφού είσαι δεσμευμένο αγόρι, με φίλους τα πήγαινες?
15: Ήμασταν μεγάλη παρέα.
14: Και η κοπέλα θα την άφηνες πίσω?
15: Όχι ρε, μαζί.
14: Μαζί την κοπέλα, είσαι ωραίος και μετράς. Λοιπόν, μείνε λίγο στη γραμμή σου. Να πω εγώ δύο πράγματα που πρέπει να πω για το τριήμερο, για να πάρω τα στοιχεία σου μετά. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου. Συνεχίζω εγώ λίγο το πρόγραμμά μου τώρα, γιατί πρέπει να σε ενημερώσω για το πού θα μείνεις, αγαπημένε φίλε και ακροατήσεις, που θα κερδίσεις. Αιωλής Τίνος Switch. Ένα υπερπολιτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο. Χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέαση στο Αιγαίο και φυσικά τη χώρα του νησιού. Και δεν τελειώνω εδώ, δεν τελειώνω. Διότι οι σουίτες και τα δωμάτια διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Αιωλής Τίνος Switch και τα μυαλά στα κάγκελα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Κάθε μέρα έχουμε διαγωνισμό και έφυγα για Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
6: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Μετά από αυτό. Αλλά και από αυτό. Ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
8: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
9: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
10: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
11: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
11: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
12: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
13: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
14: Ωραίο, ε.
13: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
14: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
15: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
15: μαθησιακές δυσκολίες
16: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
15: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
16: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
17: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
18: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
19: Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Solus Events.
20: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί.

εσύ. Εξαιρετικό ντουέτο Σάκης Ρουβάς και Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Προβλέπω πολλές βροχές, προβλέπω να γίνεσαι ελούτσα, προβλέπω χειμώνα, προβλέπω νεύρα τσατάλια, προβλέπω κίνηση, διότι άκου τι γίνεται κάθε Παρασκευή, στο φέρνει μοίρα και σου λέει έρχεται η ξεκούραση, φάει την κίνηση στη μάπα. Και επίσης μαζί με βροχή γίνεται ο κυφισός Brooklyn. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, οπότε βαστιχτείτε αδέρφια μου, όλα θα πάνε καλούτσικα. Στείλ μηνυματάκι στο Viber μας 6937-949-949. Μην με αφήνεις μοναχό μου, γιατί κλαίω και στενοχωριέμαι. Και να επενθυμίσω φυσικά ότι εντός ολίγου θα βγεις στον αέρα εδώ για ακόμα μια φορά να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Και τώρα, Πέγγι, όχι καρά, Πέγγι Ζήνα για σένα και άμυνα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
2: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
1: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
2: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
1: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
2: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
1: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
2: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
3: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
4: Με τους Λέβητες Αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό. Με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες Αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
5: Ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
6: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
7: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
6: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
7: Τηλέφωνο 22611-81380.
8: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
9: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
10: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
11: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
10: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
11: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
10: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
11: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
10: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
7: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
13: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
12: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
14: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
13: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
14: Τηλέφωνο 22610-26574.
15: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
16: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
15: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
16: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
15: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ.
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ.
16: Πίτσα!
15: Μπέργκερ.
16: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
15: Πίτσα Ελντόνα.
16: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
15: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
16: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
15: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
17: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
18: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
19: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
18: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
17: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
18: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
17: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
1: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
18: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
20: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

0: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.
1: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
2: Πλυντήριο αυτοκινήτων
1: Αφιβόκλη
2: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
1: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
2: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
1: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.

0: Και σ' αγαπώ και σε λατρεύω, Δέσποινα. Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Χατινάκης, εννοείται, μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα ήρθε η στιγμή. Παιδιά, παίρνετε είτε τηλέφωνο. Ότι θυμάστε ποια είναι η στιγμή που βγαίνετε στον αέρα. Πραγματικά με κάνει να σας λατρεύω και να σας αγαπώ επίσης και εσάς, πέρα από τη Δέσποινα Βανδύ. Άκου τώρα τι έχω να σου πω. Πρώτον, το τηλέφωνο 210-6835-722. Και ταυτόχρονα να σου μιλήσω για εντυπωσιακά μαλλιά. Και άκου τώρα πώς θα συνδεθούν όλα μεταξύ τους. Περίμενε, έχει λίγο απομονή. Σου έχω Σάιος που παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές, αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος και μεταξένια λαμπερά μαλλιά. Επίσης, πέντε. Αχ, σήμερα καλέ. Πόσοι πέντε δεν έχουμε σήμερα? Βεβαίως, σήμερα, 5 του μηνού, η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό στο pop-up event στη Μαρίνα Φλίσμου από τις 4, τώρα δηλαδή σε 15 λεπτά, έως και τις 8 το βράδυ, και ένα εντυπωσιακό Sios Van θα βρίσκεται στο χώρο για να μας μεταφέρει στον κόσμο τους Sios Intense Glaze. Και αν θες λοιπόν να το κερδίσεις το Sios, που θες βλέπω πάρα πολύ γιατί γίνεται χαμός με τα τηλέφωνα, θα βγεις να παίξεις εδώ πέρα το παιχνίδι μας και θα γίνει δικό σου. 210-6835-722. Καλά, πανικό στις γραμμές, πολύ σας αγαπώ, φεύγω να σηκώσω τις γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: 5 φορές μετά, το Κάτι Παίζει Powered by the E είναι πλέον θεσμός. Ένα live radio με τον Γιάννη Κατινάκη και η πλατεία Αγίας Ειρήνης γέμισε κόσμο. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκπληξη. Ο Στάν εμφανίστηκε ξαφνικά και το σκηνικό έγινε ένα ξέφρενο νησιώτικο πάρτι. Δεν ήξερες τι θα συμβεί? Τώρα όμως μπορείς να το δεις στο Ρυθμός Tube. Μπες στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτεύγεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και

0: αντιγύρανση, hair skin and nails και collagen beauty complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο πάρι, σουτάρι και ουι, πάνω βρίσκεσαι καμένα πίξελ. Πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο πατά της Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μήνυ 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα πήρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Ο Νίκος Βέρτης, στο καλοκαιρινό Ελλάδα.
13: Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελλάδα. Δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Εδώ είμαι και πάλι, εδώ είμαι για σένα. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις φυσικά μόνο επιτυχίες. Και τώρα, ίγκυκνη ώρα, ήρθε η ώρα να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι χαροπό να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν του λέω την πιο γλυκιά. Καλησπέρα, φίλη μου!
16: Καλησπέρα, Γιάννη.
15: Όμα είσαι τόσο γλυκιά. Είσαι η Χάιντι παρέ με την Ασπρούλα. Είπες και όμορφος, δεν ακούστηκε καλά.
16: Είσαι πολύ όμορφος.
15: Μα κάτι συμβαίνει με τη γραμμή, για πες το άλλη μία.
16: Είσαι πάρα πολύ όμορφος.
15: Τέτοια θέλω να ακούω.
16: Εγώ μιλάω μόνο με όμορφος, ξέρεις, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο.
15: Α, άρα είσαι... Περνάς καλά στη ζωή σου, θα έλεγε κανείς.
16: Δόξα τω Θεώ, παράπονο δεν έχω.
15: Βέβαια, αν μιλάς μόνο με όμορφος, η επόμενη ερώτηση είναι εξής. Μιλάς με κανέναν άνθρωπο ή είσαι μόνη και έρημη μπακούρο? Γιατί αν μου πεις μιλάω μόνο με όμορφους και όλη μέρα μες στα τηλέφωνα, θα πω α, καλοφαγωμένη. Αν μου πεις εγώ να μιλήσω με άνθρωπο 15 χρόνια, θα πω καταλαβαίνω το γύρας. Δεν μου απαντάς όμως και από το γέλιο καταλαβαίνω ότι είσαι για μοναστήρι τιμίου προδρόμου κι εσύ. Σε κατάλαβα. Φίλοι μου, πώς σε λένε που είσαι τόσο χαροπή και γλυκιά?
16: Με λένε Ρούλα.
15: Ρούλα?
16: Ναι.
15: Από πού βγαίνει το Ρούλα?
16: Από το Σταυρούλα.
15: Από το Σταυρούλα. Α, μ' αρέσει να σε ρωτήσω. Ρούλα Κορομιλά.
16: Όπως θες,
15: μόνο. Είσαι λοιπόν η Ρούλα Κορομιλά. Πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
16: Είμαι έτοιμη.
15: Α, περίμενε, πριν παίξουμε. Από πού με καλείς, μου είπες?
16: Από Χαλάνδρη.
15: Α, είσαι γειτόνισσα τα φιλιά μου στο Χαλάνδρη. Λοιπόν, θα ακούσεις μία τάκα από μία αγαπημένη ελληνική σειρά και πρέπει να βρεις τη συνέχεια. Και τρία, και δύο, και ένα, και φύγαμε.
17: Τα παιδιά όμως εδώ είναι γάμοι.
18: Τι είναι τα παιδιά?
17: Γάμοι.
18: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
17: Έχω γνωρίσει μία...
15: Μία και δύο, μη σου πω. Έλα, Ρούλα Κορομιλά, είναι πολύ γνωστό.
16: Είναι το πράγμα που της έστειλε όταν ναι. Είχε πάει φαντάρο.
15: Μπράβο, είσαι πολύ σωστή.
16: Αλλά δεν θυμάμαι τι είναι. μία καλλιόπη, ξέρω εγώ, για να καταρρίσει. Δεν ξέρω πού ήταν, λίγο μωρέ Γιάννη.
15: Μία, λοιπόν, Ντακότα ή Γκονζίλα?
16: Ντακότα.
15: Μ' αρέσεις. Με τρελαίνεις. Τρελαίνομαι. Μπράβο και συγχαρητήρια. Και σου έχω δώρο εξαιρετικό για τα μαλλιά. Μαλλιά έχεις?
16: Ξαντάστε και τα δικά μου.
15: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σου έχω το Sios Intense Glaze, σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από το φρυσάρισμα και μεταξένια απαλότητα. Για τα ξανθά σου τα μαλλιά, φίλη μου Ρούλα.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Φιλάκια πολλά.
15: Έχω ήδη πάρει το τηλέφωνό σου, θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου. Είσαι υπέροχη και γλυκύτατη. Πολλά φιλάκια. Και μετά τη Ρούλα περνάμε στον Νίκο Κονομόπουλο, με λίγα λόγια, έτσι και την καψούρα λίγο για τον ερωτισμό, καταλαβαίνεις. Δυναμώνεις την ένταση, ακολουθεί Πάνος Κιάμος και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθάει υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL. Τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
9: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει? Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
9: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
9: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
9: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
11: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
12: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-087-2.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα,
7: αδελφή Τόλια ομικρόν έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
14: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
15: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
16: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
17: Φράουλα, παρακαλώ.
15: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
18: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
19: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
18: Φράουλα, 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
20: Οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Λουξ Αφρόλουτρα, άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
21: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949 εννοείται. Μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως. Εγώ σου έλεγα, με μένα θα πορευτείς μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά. Σήμερα μια συνευχιασμένη Παρασκευούλα. Καλέ, κάτσε, κάτι μου κάτσε στο λαιμό, περίμενε. Ποιος με μάτιασε, ήθελα να ξέρω. Ποιος με μάτιαξε που είμαι όμορφος και ταλαντούχος. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σου φυσικά στο Viber μας 6937-949-949. Ό,τι θες είμαι εδώ για σένα και ξεκινάω την ώρα μου πάρα πολύ δυναμικά με Κάθριν Κατερίνα Λιόλιου και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πάρτον λοιπόν, τε ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες.

της. Να τα τέρτια τα καψούρια. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Απολαύσαμε Νότης Φακιανάκη. Και όχι μόνο, γιατί έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες ακόμα να ακούσουμε για να ανέβει το κέφι. Σιγά σιγά βλέπω τα σύννεφα να φεύγουν. Έτσι αποκαλέφθηκα και είδες, φτιάχνει σιγά σιγά ο καιρός. Δεν δέχομαι άλλο σου κούμε βροχή, γιατί πραγματικά θα βγω έξω από τα ρούχα μου και θα σεξουαλίσω κόσμο. Άννα Ζιρδέλη έχει έρθει στην πόρτα. Έλα μέσα, Άννα μου. Έλα μέσα, μη φοβάσαι, μη σκιάζεις. Σε μια οικογένεια είμαστε εδώ. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και νομίζω πως ήρθε η στιγμή για μια Νατάσα Θοδωρίδου. Και άλλα της Κεόπατης και Σαραμπαγκλάν. Είναι η Νατάσα εδώ, έτοιμη για όλα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
7: Πλυντήριο αυτοκινήτων
6: Αφιβόκλη
7: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
6: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
7: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω, με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
6: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
8: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
8: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
13: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
14: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
13: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
14: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
15: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
16: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου.
18: Και
17: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
18: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
19: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
20: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 0 20 005.
21: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
0: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
21: μαθησιακές δυσκολίες
0: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
21: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
0: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
21: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
0: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
22: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
23: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
24: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
25: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
24: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
25: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
24: brow lamination και lash lift,
25: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
24: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
25: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
24: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 89 377.
25: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Το ρυθμό 949.
9: Καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και πριν το ρολόι δείξει 6, γιατί εδώ είναι και ο Αλέξης Μαρκάζος και η Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Παρασκευή 5 του Ιούνιου και τι έχουμε, το αλανόμετρο που θα βγει στην επιφάνεια.
10: Ακριβώς. Και ψάχνει εσένα βασικά για να σε στείλει εξαήμερο βεβαίως, με όλα πληρωμένα στο πάντα ηλιόλου, στο ποτέ καταθλιπτικό, πάντα φιλόξενο, ποτέ εχθρικό Λονδίνο.
9: Για να δούμε τώρα τι θα γίνει σήμερα.
10: Εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα από το Versus Travel.
9: Are you ready?
10: I am ready.
9: Φύγαμε.
11: Πόσο αλάνι είσαι?
9: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
12: Χαίρετε.
9: Γεια Χαίρετε. Σου. Πώς σε λένε και από πού μας καλείς?
12: Ναταλία από Περιστέρι.
10: Τέλεια. Γεια σου, Ναταλία από Περιστέρι. Λοιπόν, έχεις πάει Λονδίνο?
12: Δεν έχω πάει ποτέ.
9: Ευκαιρία, για να δούμε.
10: Για να δούμε θα πας. Ποιο είναι το εθνικό φαγητό των Άγγλων?
12: Έχω χρόνο.
9: Πόσο χρόνο?
10: Όχι. Θες να μας πάρεις λίγο όταν το βρεσκεθείς, όταν το γκλάρεις?
9: Έλα.
12: Όχι. Φαγητό, πατάτες.
9: Ναι, με κάτι άλλο.
10: Με κάτι συνοδεύονται, τις τρώνεις και τι?
12: Λουκάνικο.
10: Καλά, εντάξει.
9: Λουκάνικο έχει το πρωινό,
10: Λοιπόν, και... Λοιπόν, δεν πειράζει. Το πρωινό των Άγγλων, το ξέρεις? Με τις πατάτες, ούτε καποδίθρια.
9: Ε, κοπέλα, δεν σου λέει, δεν έχει πάει. Πες κάτι πιο εύκολο
10: ωραία,
9: στην κοπέλα.
10: Αγγλικό πρωινό δεν ξέρει. Ωραία, εντάξει. Πες μου έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή.
12: Χάλαν.
9: Ποιον?
12: Χάλαν.
10: Πες ένα Μπέκαμ, ρε παιδάκι μου. Όχι, ο Χάλαντ είναι Νορβηγός. Έχεις πάρει φωτιά, λοιπόν. Κι άλλοι. Πες μου πώς λεγόταν η Βασίλισσα της Αγγλίας, η Μακαρίτισσα.
12: Ελισάβετ.
10: Μπράβο, αυτό ξέρεις. Πες μου πώς λέγεται το γιο της. Για να χαλάσουμε εκεί. Πώς λένε την πρώην γυναίκα του γιου της?
12: Δεν ξέρω.
10: Πώς λένε την ίδια γυναίκα του γιου
9: της? Την αγχώνεις την κοπέλα. Νταϊάννα ήταν.
10: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, λέω και τις απαντήσεις. Εδώ πέρα έχει βγάλει για πρωινό τις πατάτες και για παίκτη του Χάλαντ.
9: Λοιπόν, Ναταλία, για να δούμε τι θα πει το αλανόμετρο για σένα.
11: 50% αλάνι.
9: Έλα, 50, εντάξει, δεν είναι κακό.
10: Τι 50, ούτε 10, ούτε 2% δεν έχει βρει.
9: Σταμάτα.
10: Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
9: Ναταλία μου, καλή επιτυχία. Μπορεί και να πάρει σε συμμετοχή, δεν το ξέρουμε, εντάξει.
12: Εντάξει.
10: Να πάει και κανένα άλλο Λονδίνο.
9: Σταμάτα κι εσύ. Να πάμε στο επόμενο.
10: Να πάμε στο επόμενο. Εντάξει, πόσο χειρότερα μπορεί να πάμε.

0: πάει.
1: Ποιος είναι στη γραμμή? Εδώ, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, πώς σας λένε σας?
2: Αντώνης.
1: Κύριε Αντώνη, γεια σας. Έχετε πάει στο Λονδίνο?
2: Όχι.
1: Καιρός να πάτε.
0: Ποτέ είναι αργά, κύριε Αντώνη. Για να δούμε. Λοιπόν, πείτε μου έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή.
2: Ο Μπέκαμ, ξέρω εγώ.
1: Ακούγεται λάνια, ναι.
0: Και λέει και ο Ζουχάλα. Εκεί θα είχατε τρελαθεί. Ένα γνωστό μνημείο του Λονδίνου.
2: Big Ben.
0: Μπράβο. Και πώς λένε την νύφη της Βασίλισσας της Αγγλίας, την τωρινή Βασίλισσα της Αγγλίας?
2: Την τωρινή Βασίλισσα, η Καμίλα.
1: Πολύ καλός ο κύριε Αντώνης.
0: Μπράβο, κύριε Αντώνης, 3 στα 3 που είναι, είχε πάει κιόλας.
2: Όταν μιλές κύριε Αντώνης, αισθάνομαι μεγάλος βασικά.
0: Ωραία, πόσο χρόνο είστε? Αν επιτρέπετε. 40 είστε.
1: Δεν είναι μεγάλος.
0: Ο καθόλου.
1: Ντροπή σου, Άλεξη.
2: Ακούω, μα μεγάλωσε.
0: Είστε λίγο μπουκωμένος.
1: Σταμάτα, καλέ.
0: Τι να κάνω, βουλά ξερά. Κόντασα τον παππού του, κύριε Αντώνη. Συγγνώμη, εντάξει, Αντώνη, συγγνώμη.
1: Εγώ θέλω να δώσω και στους δύο συμμετοχή πειράζει.
0: Δώσε και στους δύο, δεν πειράζει. Εδώ
3: πειράζει. 50% αλλά.
1: Λοιπόν, κύριε Αντώνη, θα πάρετε και εσείς συμμετοχή και Ναταλία. Γεια σου, Αντώνη. Τι κερδίζουν, Αλέξη, θα το πεις?
0: Εννοείται, εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα, αν κερδίσετε, στο Λονδινάκι.
1: Ναι, από Versus Travel, όπου έχει τη διαμονή τεσσάρων σε ξενοδοχείο, τεσσάρων αστέρων με πρωινό, όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις, κρουαζιέρα στον Τάμεση. Και παιδιά, να σας πω και κάτι, είναι ένα ταξίδι που θα σας γεμίσει εικόνες, εμπειρίες και το Versus Travel ξέρει τι κάνει, ξέρει που μας στέλνει και μας δίνει τα καλύτερα πάντα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες.
0: Ακάθεκτη.
1: Αντώνης Ρέμος τώρα στην παρέα μας, Δευτέρα. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες.
4: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Συντροφιά, εσένα εκεί έξω. Ναι, Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζηρδέλη, εδώ είμαστε να σου κάνουμε παρέα με Νίνο και Σόζεφιν. Εδώ.
1: Εδώ και φυσικά με τις καλύτερες συμβουλές, γιατί τώρα Παρασκευούλα, γάρ, θέλεις να πάρεις έναν υπνάκο.
0: Θέλεις το σωστό υπνάκο.
1: Το σωστό υπνάκο. Να ξυπνήσεις μετά από κόμμα. Να ξυπνήσεις 2027 να ξυπνήσεις. Πήγαινε λοιπόν στα Eplagan στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισίας 129, για να βρεις εκεί πέρα μια χωράκλα 800 τετραγωνικά, 4 ορόφους γεμάτα.
0: Χωράκλα, ακούω.
1: Χωράκλα για όλα τα γούστα.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6.
3: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
4: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
5: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
4: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
3: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
4: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
3: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
6: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
4: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
7: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
8: Με τους Λέβητες Αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες Αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
9: Σιγά, βρε Γιώργο. Σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
9: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά, και πότε προλαβαίνουν?
9: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331. Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
14: μαθησιακές δυσκολίες
15: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
14: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
15: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
14: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
16: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
17: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
18: Ωραίο, ε.
17: Χάλασε το δικό μου.
18: Και...
17: πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
18: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
19: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
20: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
19: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
20: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
19: Ναι, ο καλός μου.
21: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
22: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
23: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
24: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
25: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
24: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
25: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
24: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
25: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
24: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
22: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
26: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
27: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
28: Πλυντήριο αυτοκινήτων
27: Αφιβόκλη.
28: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
27: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
28: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω. Με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
27: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
0: Καλώς τα αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε φτάσει στην ώρα σάντουιτς, στη γέμιση. 6 ώρα, παρακαλώ, και όποιος αντέξει.
1: Εδώ είναι όλη η μαγεία, παιδιά. Οπότε τρέξτε να προλάβετε, γιατί έχουμε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949. Έχουμε Viber 6937-949-949. Και φυσικά δωράρα! Για σένα, Λάνι μου, που θα πάρεις τώρα στο 210-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρεις στο 210-68-35-722 θα παίξει στο δεύτερο διαγωνισμό της εκπομπής, το που είμαι. Τρεις ήχους ακούς, μία ματιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς, παύλα αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι, και έτσι μαγικά κερδίζεις μια δωράρα όλη δική σου.
0: Μέχρι να δούμε ποιο θα είναι στη γραμμή μας, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και ελεύθερος. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες και εγκύκλινη ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους, φύγαμε.
0: Are you ready?
1: I am ready.
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Γεια σας, είμαι η Ντέμι.
1: Γεια σου Ντέμι, τι κάνεις?
0: Γεια σας, είμαι η Ντέμι ή γεια σας, είμαι η Ντέμι?
1: Ποια είναι η διαφορά?
0: Το γεια σας είμαι η Ντέμι και γεια σας είμαι η Ντέμι.
1: Δελφινάριο σημερινή εκπομπή με τα όλα τη. Με όλο το συμπάθειο, το συμπαθέστατο το δελφινάριο κατά τα άλλα.
0: Ντέμι μου, από πού μας καλείς?
1: Ντέμι μου, ναι.
3: Καλώ από την Αθήνα.
1: Α, χαρατοπιστικότατη.
3: Μέσα στο κέντρο.
1: Μέσα στο κέντρο, στο Λιοπύρι. Ερμού μεριά.
3: Όχι, πιο μεταξουργείο.
1: Α, από ωραία. Εκεί στα εναλλακτικά, για τσιπουράκι, η Ντέμι.
0: Λοιπόν, να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
3: Ναι, ναι, νομίζω.
0: Για πάμε.
1: Όταν συμπαθείς.
4: Προσόχε, ηθικών
0: ατμεότατων. Έλα, τώρα πού θα τα ακούς αυτά?
1: Πάντως όχι το μεταξουργείο.
0: Βέβαια, ρε Ντέμι, βέβαια, ρε Ντέμι.
1: Έχουν αρχίσει και δηλώσεις τα καταταγής, πώς το βλέπεις?
0: Ποια δηλώσεις? Πήγαν ήδη, η πρώτη φουρνιά έχει φτάσει Λαμία σήμερα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Την επόμενη εσώ την προλαβαίνεις, τι λες?
3: Όχι, λόγω ηλικίας.
1: Α...
0: Καλέ, μικρή ακούγεσαι, τι λες τώρα?
1: Καλά, το άντλωσαμε σύνταξη και τα 40. Τι?
3: Όχι, κάτι γίνεται, γιατί και τον κυραντώνη τον ακούσαμε μεγάλο.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν 40 και ακούγονταν καλά 40. Τι να κάνουμε, εμείς θέμε.
0: Λοιπόν, Ντέμι, μου αρέσει το σούσι.
3: Μου αρέσει, έχω πάρα πολλά χρόνια να φάω.
1: Είναι ευκαιρία,
0: με αγάπη από το ρυθμό και τα αλάνια σου. Έχεις κερδίσει δωροεπιταγή 50 ευρώ. Να πας σε όποιο κατάστημα γουαγκαμάμα θέλεις. Θέλω να σου πω ότι μπορείς να απολαύσεις ράμερ, το αγαπημένο εδώ πέρα του κύριου Μαρκάζου κατσουκάρι, νούντλς, μπάο, σούσι, πολύχρωμες σαλάτες, κοκτέιλς. Έχεις τα πάντα ό,τι θέλεις να απολαύσεις τα γουαγκαμάμα. Θα γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Το πιο ωραίο είναι εκεί πέρα στο κέντρο που πήγαινα κι εγώ και μου αρέσει να ξέρεις.
3: Πείτε το, εκεί θα πάω.
0: Εκεί να πάτε, εκεί να πας.
1: Τώρα λοιπόν, που είσαι δίπλα.
0: Θα σου έρθει και μήνυμα στο κινητό σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από το ρυθμό με αγάπη και εμείς που έπαιξες.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή όρεξη.
0: Γεια σου Ντέμι, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς φύγαμε.
1: Όπως είμαστε.

0: Βάλε αντιλιακό. Βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Κώστα Βέντο λοιπόν και Ευαγγελία, γλυκό μεθύσι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και παιδιά, δεν θέλω να ξεχνιέστε. Εδώ, καλός διαγωνισμός, έλα παρεπαρέ. Τι έχουμε?
1: Έχουμε νησάρα να σας στείλουμε. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Τρίτος διαγωνισμός της εκπομπής. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις το 2-10-68-35-722 να μας τραγουδείς ένα νησιώτικο. Δεν θα μας τραγουδείς ένα νησιώτικο.
0: Στέλνουν μήνυμα στο Viber, εμείς τους παίρνουμε πίσω. Δεν παίρνουμε.
1: Εμείς τους παίρνουμε πίσω. Συγγνώμη, εντάξει, τα έχω χάσει κι εγώ. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα θα τα πούμε. Στείλτε εσείς το Viber του ρυθμού στο 6937-949-949.
0: Το αγαπημένο σας νησιώτικο. Λοιπόν, και θα κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Αιωλής Τίνο Suites, παρακαλώ. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και τα ακτοπλοϊκά σου από Sea Jets, παρακαλώ.
1: Δωράκι και αυτά.
0: Όχι μόνο, παιδί μου, ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως. Πάνω από 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Έχεις και στο Μπιτσόπορο Λαλαλούζα ό,τι θέλεις, ό,τι χρειάζεται, θα τα απολαύσεις εκεί και φυσικά. Θα πας μόνο με τη βαλιτσούλα σου και τα ποδαράκια σου. Διότι θα έχεις και τριήμερο, νοικιασμένο αυτοκίνητο, δρόμος red car, για να απολαύσεις όλο το νησί γυρνώντας. Απλά τι χρειάζεται να κάνεις, να στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber, εμείς σε καλούμε.
1: Κάντο πρόβα όσο εμείς σε καλούμε για να το τραγουδήσεις στον αέρα.
0: Και παίρνει συμμετοχή γιατί η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φουρτούν και την Εθνά Φαλίδου. Για να δούμε τι ώρα θα βγει σήμερα το νησάκι, για να δούμε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
2: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
3: Παναγιωτόπουλος, αλλού εντεύεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με ανθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
4: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
3: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
4: Τηλέφωνο 22611 81380.
5: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
1: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
5: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
5: Τηλέφωνο 22610 26 574.
7: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
8: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
7: Ω, σώθηκες.
8: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
7: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
9: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
7: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
9: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
1: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
10: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
7: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
11: Φράουλα, παρακαλώ.
10: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
12: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610 23100, στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
12: Φράουλα, 22610 23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
15: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
16: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, boom! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μαν, έχεις καλό παγωτό. Τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
17: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο ανοιχτό θέατρο Κρύας σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

0: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.
1: Προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας, ρε καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, Αλάνια μου, εδώ είμαστε κι εμείς. Όπως κάθε καθημερινά άλλωστε. Τι έχω πάθει, παιδί μου, σήμερα. Τι είναι η Παρασκευή.
1: Και μου δύσκολες και εμένα, δεν μπορεί τι κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε φυσικά οι δυσάρες.
0: Όπως ρίχτη.
1: Έρευνα δείχνει ότι το πρωινό σεξ ξυπνάει καλύτερα από τον καφέ. Τι να το κάνεις στο καφέ κοφτώνε. Γι' αυτό δεν έχεις κόψει εσύ από τον ρόλο στον Άθα. Τώρα ενώνονται όλα τα κομμάτια του παζλ.
0: Τώρα πίνω ένα καφεδάκι.
1: Μπράβο. Α, μεσημεριανό. Όπου το Άθας λείπει. Με το που φύγει ο Άθας βρίσκουμε το υποκατάστατο.
0: Ντροπή σου, Αλέξη. Ντροπή σου.
1: Να ασχοληθούμε και πάλι με τον καφέ.
0: Είσαι πρωινός εσύ, τύπος ή βραδινός?
1: Εγώ είμαι πρωινότατος.
0: Α, είσαι πρωινός. Συνδυάζω
1: και τον καφέ με την απόλαυση. Γιατί με ξυπνήσει πολύ πρωί, σε πίδι. Δεν λέω κάτι άλλο, είμαι και στον αέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το Σαββατοκύριακο έρχονται μεγάλες στιγμές και αν θέλεις να ζήσεις το Big Well Festival και να απολαύσεις με παρέα, δεν έχεις παρά να περάσεις από ένα κατάστημα της Zenith.
1: Γιατί η Zenith, παιδιά, σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Το οποίο φυσικά πρέπει να το προλάβετε τώρα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Big Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ.
0: Φύγαμε σε ένα break και επανερχόμαστε. Σας θέλω καλά συντονισμένους, γιατί θα σκάσει το νησί σε λίγο, έτσι.
1: Έτσι.
2: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το. Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Α4 τα περιπολικό έχει.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Μια κάτσα

0: Μάζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
1: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
0: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
1: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
2: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
6: Βρε καλώ στα ταλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τρίτη και τελευταία ώρα, παρακαλώ. Τρίτη και τελευταία ώρα.
7: Τώρα λοιπόν είναι η ώρα για να βγείτε όλο στον ούπο στον αέρα, γιατί έχουμε και τη διαγωνισμάρα μας να περιμένει. Μέχρι τότε όμως, εκεί που στείλατε.
6: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
12: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
13: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
14: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
13: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
14: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
13: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
14: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
13: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
11: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
15: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε.
16: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
15: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας σώμα.
16: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
15: Στο σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
16: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
17: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθάει υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
16: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
18: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
16: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
18: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
16: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και
18: πίτσα!
16: Μπέργκερ!
18: Πίτσα!
16: Μπέργκερ!
18: Πίτσα!
16: Μπέργκερ!
18: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
16: Πίτσα Ελντόνα.
18: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
16: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
18: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
16: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
19: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
20: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αδειλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611-1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
21: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
22: Πάρτι.
23: Εκδήλωση.
22: Θεατρική παράσταση.
23: Live μουσική βραδιά.
22: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
23: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Sonus Events.
23: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
22: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
23: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
22: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
23: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
23: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
24: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
25: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
24: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
25: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
24: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
25: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
24: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα.
0: Delivery στο 2261-087-492.
25: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
7: Με τα κολυτάρια σας στην Τίνο. Η μεγάλη κλήρωση, η οποία θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Και φυσικά περιμένουμε πώς και πώς να μας στείλετε τα νησιώτικά σας, όπως είπα, και εμείς είναι που θα πάρουμε έναν ή μία από εσάς για να βγει στον αέρα. Ελπίζουμε να έχετε κάνει πολλές πρόβες, να έχετε τονίσει ιδιαίτερα τις φωνητικές σας χορδές για να μην βγουν στον αέρα φωνητικές πορδές και να μπορέσετε να μας τα πείτε με μια ανάσα το αγαπημένο σας νησιώτικο και το οποίο θα σας στείλει όπως είστε για τάμα στην Τίνο.
6: Μέχρι τότε συνεχίζουμε με επιτυχίες και ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα έρθει τώρα στην παρέα μας.

0: Νίνο, λοιπόν, και φοβάμαι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Σταύρη το έχει πάρει παραμάζωμα. Λέει, παιδιά, λέει, τι δωράρες έχουμε σήμερα, και αρχίζει και. Όλα τα νησιώτικα.
1: Και πλάκωσε και η Σταύρη.
0: Σταύρη μου, συγγνώμη, αλλά άλλος θα έχει την τιμητική του.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας, φίλοι μας. Πώς?
4: Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
0: Από πού μας καλείς, Βασιλική? Μάλλον σε καλέσαμε εμείς.
4: Τώρα είμαι έξω από το Άκα συγκεκριμένα.
0: Εδώ γειτονάκι καλέ. Λοιπόν.
4: Ναι, γίνεται ένα ψηλό πανικό.
1: Πάντα.
0: Τη δωράρα μας την ξέρεις, έτσι.
4: Ξέρω, και έχω να σας πω ότι έχω κερδίσει από εσάς πάλι ακτοπλοϊκά.
0: Ναι.
4: Είχα πάει στην Τίνο πέρυσι.
0: Α, τώρα μπορεί να πας με τους φίλους σου μαζί να τους ξαναγήσεις.
4: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και διαμονή αιωλής και εσύ τζέτς αεροπορικά. Αεροπορικά λέω. Θέσεις αεροπορικές μέσα.
1: Πάρα αεροπορικές, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.
0: Ακτοπλοϊκά. Και Λαλαλούζα Beach Bar και δρόμος Red Car έχεις αυτοκινητάρα. Δηλαδή, εντάξει.
4: Τέλεια.
0: Έτοιμη για να ξεκινήσει το νησιωτικό σου?
4: Έτοιμη.
0: Μισό λεπτάκι να βάλω και την κατάλληλη μουσική. Πάμε.
4: Παίρνω διαβαίνω για να δω. Δυο μάτια αγαπημένα. Για να με θέλει, για να με θέλω λογισμό. Ξανά στα ξανά στα περασμένα.
1: Δώστο.
4: Δάρι, δάρι, δάρι. Το γυαλό πετούνι γλάρι. Δάρι, δάρι, δάρι, δάρι. Να τα παίζαμε μακάρι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια.
3: Να τα παίζαμε μακάρι.
1: Και τώρα που μερακλώσαμε, έχει συμμετοχή.
0: Με αγάπη από το ρυθμό. Ξέρεις, Βασιλική μου. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια σου, Βασιλική. Γεια σου.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
1: Τούρτα και μετά απόλαυση.
0: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε τον καφέ σας με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Τζιαπάτα και πανίνι γεμιστά με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανική για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας Housebrand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
6: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
0: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
6: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
8: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-020-005.
9: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. 3ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
14: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
15: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι, την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
16: Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
17: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
18: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
17: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
18: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
20: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
19: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 22610 26 574.
21: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
22: Ωραίο, ε.
21: Χάλασε το δικό μου.
22: Και...
21: πήρες άλλο τόσο απλά.
22: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
23: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
24: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 216868.
25: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
26: Με τους Λέβητες Αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες Αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
27: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
28: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
29: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
28: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
27: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
28: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
27: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
30: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
28: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
31: Ελλάδα. Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
32: Scandinavian Sleeping and Living.
33: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
34: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
35: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
36: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.

0: Μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζερδέλη μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε τελικά. Λοιπόν, τι είπα καλέ.
1: Τελικά είπε.
0: Εδώ είμαστε λιγάκι, ήθελα να πω.
1: Τόσο όσο, ίσα που.
0: Για λίγο ακόμα μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Είναι Παρασκευή, είναι αυτό που λες. Αχ, έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Είμαστε ήδη παραλία, παιδιά. Είμαστε ήδη παραλία. Ενδεχομένω και εσύ.
0: Θα χαλάσει ο καιρό το Σαββατοκύριακο.
1: Αν χαλάσει ο καιρό, τίποτα απολύτω. Έλεγα να πω για να μπανάκι, αλλά αν χαλάσει ο καιρό, τι να κάτσω. Αναγκαστικά ταινιούλα και σπίτι. Και σπίτι, ακόμη καλύτερα. Netflix and chill. Φυσικά στείλτε μας γύρω φωτογραφίες από παραλίες ή τα πλάνα σας για το Σαββατοκύριακο να πάρουμε καμιά ιδέα. Που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω ρυθμό 949 και μας ακούτε και online.
0: Φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και επίθεση. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο, μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτοακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και φυσικά παιδιά ήρθε η ώρα, η δύσκολη ώρα θα λέει κανείς, του αποχωρισμού.
0: Θέλω όμως να σας προετοιμάσω για κάτι. Κάτι ωραίο που έρχεται αύριο Σάββατο 6 του Ιούνιου στις 8, όπως και κάθε Σάββατο και Κυριακή, το πρωί στον Αντένα μιλάμε για τον τέταρτο κύκλο της εκπομπής Brave New Greece.
1: Αχ, παιδιά, δεν το χάνω με τίποτα. Μισώ να κυρώσω ό,τι έχω να κάνω. Εσείς όμως δεν πάτε πουθενά, γιατί μέχρι το νέο κύκλο με τη Μαριάννα Σκυλακάκη στην έρευνα και παρουσίαση σας έχουμε τα καλύτερα. Γιατί σας αφήνουμε στα πάντα ζεστά και ρυθμικά χεράκια της Έλενας Ντάντζελο. 8 με 11.
0: Όπα, θα πνίγει το παιδί λίγο νερό.
1: Στην παρέα.
0: Πριν μας αποχαιρετήσει.
1: Πριν σας πω, όταν είπα αποχαιρετισμό, το εννοούσα. Στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Μετά λοιπόν θα έρθει ο Νίκος Καλκούσης. Αγόρι μου, τι έγινε.
1: Τι μάτι
0: παρασκευιάτικο είναι αυτό.
1: Άστα, στο τέλος μου τα κρατάγανε. Και εμείς αναχωρούμε, λέμε καλό Σαββατοκύριακο και ανανοούμε ραντεβουδάκι Δευτέρα, Νταν, 5 ώρα στο ρυθμό 949. Έχετε πολλά φιλιά.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
4: Μα τι φωνάζει, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
4: Δεν πήρα μαγιό.
3: Τι στον άνεμο πήρε.
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώ? Μόλι ο αγαπημένο σου παραγωγό δώσει το σύνθημα, βγει στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες,
3: έλα, προχώρα, κατέβα.
4: Μη σπρώχνετε, καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίβη.
7: Ισόπαλο με 2-2 ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Για πρώτη φορά σε σχηματισμό 3-4-3 στην εποχή Γιοβάνοβιτς, η Γαλανόλευκη ήταν ανταγωνιστική. Προηγήθηκε στην αναμέτρηση με τον Τσιμίκα και παρότι δέχτηκε την ανατροπή από τη Σουηδία που ετοιμάζεται για το Μουντιάλ, κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει τις καθυστερήσεις με το Μασούρα. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 απόψε στο Telekom Center, στον δεύτερο τελικό με φόντο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι πράσινοι δεν θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και θα προσπαθήσει να προλάβει το Game 3. Στους ερυθρόλεπους, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί ξανά τις υπηρεσίες του Ντόρσεϊ, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο πόδι.
6: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσει από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
16: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
21: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι κι εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Είμαστε ακόμη στην αρχή του Ιούνιου, αλλά έχει ζέστη, έχει ζέστη. Να λέμε αλήθειες. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
3: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
4: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
5: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
4: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
5: Τηλέφωνο 22611-81380.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
7: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
8: Φράουλα, παρακαλώ.
6: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
9: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
7: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
9: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
7: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις, καλέ.
10: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
7: Ω, σώθηκες.
10: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
7: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
11: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
12: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
14: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
15: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
16: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
16: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
16: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
18: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
19: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
20: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
21: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
22: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
21: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
22: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
21: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
22: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
21: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
23: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
24: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
25: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
26: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
27: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
26: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
27: brow lamination και lash lift,
26: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
27: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
26: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
25: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνη Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
26: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
28: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
29: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
30: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
29: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
30: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
29: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
30: Πίτσα!
29: Μπέργκερ.
30: Πίτσα!
29: Μπέργκερ.
30: Πίτσα!
29: Μπέργκερ.
30: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
29: Πίτσα Ελντόνα.
30: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
29: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
30: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
29: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
31: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.

πόσο μου θυμίζει καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Γιώργος Παπαδόπουλος, θάλασσες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Και αφού μιλήσαμε έτσι τώρα, ακούσαμε για θάλασσες, τι ωραία που θα ήταν να πηγαίναμε και σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Τίνου. Μιλάω για το Λαλαλούζα Beach Bar που βρίσκεται στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο της Τίνου. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί έχει αυτή την ωραία την πόχο, την αισθητική. Έχει δροσερά κοκτέιλ, έχει προσεγμένες γεύσεις και μοναδική θέα στο Αιγαίο. Προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα. Από το πρωί ως αργά το απόγευμα, το Λαλαλούζα συνδυάζει αυτή την καλοκαιρινή ανεμελιά με την ζεστή νησιώτικη φιλοξενία, δημιουργώντας στιγμές που μένουν πραγματικά αξέχαστες. Και αφού μίλησα για την ωραία τη θέα που έχει στο Αιγαίο, τι λέτε λοιπόν να ακούσουμε και Αιγαίο? Αναβύση Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
3: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
4: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
3: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
4: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
7: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορεί. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
9: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
5: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
5: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
14: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
15: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
14: Μέλι?
15: Για Στάσου, εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες.
16: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
15: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
16: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το μέλι είναι ο προορισμός.
15: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
16: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
17: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβο όγκλη, λιβαδιά και θύφα, εγγυημένο καθαρό προϊόν, ιδανικές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση με την υπογραφή της Revoy.
18: Τα πρατήρια μας θα επιλέγουν καθημερινά εκατοντάδες πελάτες γιατί είμαστε δίπλα τους με συνέπεια και ενδιαφέρον.
17: Διαθέτουμε τα ιδανικά καύσιμα για τα οχήματά σας με κορυφαία λιπαντικά, εγγυημένα αξεσουάρ και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
18: Πρατήρια υγρών καυσίμων, αφίβο όγκλη. Δημητρίου Παπασπύρου 112 στη Λιβαδιά και δεύτερο χιλιόμετρο Θιβών Αθηνών στην Θήβα. Η πρώτη σας και σωστή επιλογή.
19: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
16: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
20: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
16: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
19: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
16: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
21: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
22: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
23: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 0 20 005.
24: Βινήλια, μουσικές από βινήλια. Πω, αποτρελαίνομαι. Έντονο social energy και μια απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing tequila cocktail του καλοκαιριού. Οπότε και θα πιούμε cocktails και θα περάσουμε φανταστικά και θα χορέψουμε πολύ. Οπότε δίνουμε ραντεβού στο Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εγώ θα σας δώσω και το τηλέφωνο 211-0086-55-7. Πάντα φυσικά απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Οπότε είπαμε ραντεβού εκεί και πάμε να περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
25: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
26: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
25: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
26: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
27: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
28: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
29: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
30: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
29: Ποιος μίλησε?
30: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
29: Στον δεύτερο.
30: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
29: Τι?
30: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
29: Μπήκα σωστά?
30: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
31: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
29: Όπου θέλω.
31: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
32: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
31: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
1: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
31: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
31: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
7: Εσύ και εγώ μαζί.
8: Πάμε διακοπές!
9: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
6: Πάρε ανάσα.
10: Οι εξετάσεις είναι μια στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
31: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Πρώτη στάση για καλοκαίρι, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουνίου ραντεβού στο Ηρώδιο. Ο πιανίστας Βίκινγκουρ Όλαφσον έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το Blade Runner Live μας μεταφέρει στο σύμπαν της ευληματικής ταινίας. Εικόνα και ήχος κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης. Στις 4 Ιουνίου το OPA Festival Powered by ΔΕΗ δίνει το σύνθημα στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με μουσική, χώρο και ασταμάτητη ενέργεια. Από τις συναυλίες στις μεγάλες θεατρικές στιγμές. Στο θέατρο Άνσος ΔΕΗ από 5 Ιουνίου το νέο musical των Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Το Αγοριού Απέναντι, ζωντανεύει μια ιστορία γεμάτη συνέστημα και τα αγαπημένα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. 6 και 7 Ιουνίου πάμε ξανά φεστιβάλ.

Παρασκευή σήμερα, επιτέλους Παρασκευή 5 Ιουνίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα ήθελα πάρα πολύ, φαντάζομαι και εσείς θα το θέλατε, να ήσασταν αυτή τη στιγμή στο Aeolis Tino Suites. Είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο, χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και τη χώρα του νησιού. Συνδυάζει τα πάντα, κυκλαδίτικη αισθητική και σύγχρονη άνεση. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά που τόσο πολύ το θέλουμε και να νιώσεις φυσικά τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Μεγάλο του πλεονέκτημα φυσικά είναι η κοντινή του τοποθεσία στην χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά είναι και η ιδανική βάση ταυτόχρονα για εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Έχει αυτές τις ωραίες τις σουίτες και τα δωμάτια που συνδυάζουν ιδιωτικές πισίνες, υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Το Aeolis λοιπόν Tino Suites προσφέρει αυτή την εμπειρία που χρειαζόμαστε. Την εμπειρία χαλάρωσης, την εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει έτσι διακριτική και αυθεντική, όπως ακριβώς είναι και η Τίνος. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα. Κωνσταντίνος Αργυρός, Νερό, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: σου εγώ, Γιώργος Μαζωνάκης, μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και θέλω να σας μιλήσω για αυτόν τον αγαπημένο θεσμό που επιστρέφει και φέτος. Μιλάω για το 27ο παζάρι των φίλων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, που έρχεται το Σάββατο, αύριο και την Κυριακή μεθαύριο, 7 Ιουνίου, 6 και 7 Ιουνίου είναι, από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Εκεί λοιπόν θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από επιλεγμένα αντικείμενα όπως βιβλία, αντίκες, είδη σπιτιού, φυτά και διακοσμητικά σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Ενώ στο κηλικείο θα βρείτε και δέσματα προσφορές των μελών για το κολατσιό σας ή για το σπίτι. Και επειδή τώρα προβλέπετε ότι θα επιδεινωθεί ο καιρός και θέλουν να είναι σίγουροι, το παζάρι θα γίνει στο έθριο του κέντρου ΓΕΑ, Όδωνος 100 στην Κηφισιά, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Το παζάρι αποτελεί ιδανική ευκαιρία για αγορές με χαρακτήρα που συνδυάζουν και ποιότητα και κοινωνική προσφορά, ενώ παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τις δράσεις, τα πρόσωπα και το έργο του Σωματείου των Φίλων και να ενημερωθείτε για τους τρόπους συμμετοχής αυτό, ενώ κατά τη διάρκεια του παζαριού θα προσφέρεται και η δυνατότητα εγγραφής νέων μέλων με ειδική έκπτωση 20%. Οπότε θα είναι ένα διήμερο υπέροχο και γευστικό. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες θα παίξουμε και για να πάρετε μια πολύ ωραία συμμετοχή για την Τίνο. Έλα να πάμε στο νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίβη.
3: Ισόπαλο με 2-2 ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη. Για πρώτη φορά σε σχηματισμό 3-4-3 στην εποχή Γιοβάνοβιτς, η Γαλανόλευκη ήταν ανταγωνιστική. Προηγήθηκε στην αναμέτρηση με τον Τσιμίκα και παρότι δέχτηκε την ανατροπή από τη Σουηδία που ετοιμάζεται για το Μουντιάλ, κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει τις καθυστερήσεις με τον Μασούρα. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αναμετρώνται στις 9 απόψε στο Telekom Center, στον δεύτερο τελικό με φώτο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι πράσινοι δεν θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί και θα προσπαθήσει να προλάβει το Game 3. Στους ερυθρόλευκους, ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα στερηθεί ξανά τις υπηρεσίες του Ντόρσεϊ, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στο πόδι.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά για την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
5: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φόρμουλα 1. Πάει Μονακό.
9: Μονακό, baby!
8: Εκεί που η αδρεναλίνη και η λάμψη γίνονται ένα. Ποιος θα σταματήσει το χρονόμετρο νωρίτερα και θα τραβήξει όλα τα φώτα πάνω του. Grand Prix Μονακό.
10: αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα, ζωντανά και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus. Και μαζί, Formula 1 Show.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Το πρώτο, το έζησες. Το δεύτερο, το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
14: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
17: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε.
18: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
19: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
20: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
21: Φράουλα, παρακαλώ.
19: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
18: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
20: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
18: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
20: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
19: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
22: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
19: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
22: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
19: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
22: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
19: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
23: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία. Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
24: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
25: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
24: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
25: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
24: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
25: Πίτσα!
24: Μπέργκερ.
25: Πίτσα!
24: Μπέργκερ.
25: Πίτσα!
24: Μπέργκερ.
25: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
24: Πίτσα Ελντόνα.
25: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλή σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
24: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
25: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
24: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
22: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
0: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delis. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611-1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
22: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
4: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
22: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
22: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
22: Τηλέφωνο 22610-26574.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
26: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
26: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
26: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
6: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
26: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
27: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
28: Πάρτι.
22: Εκδήλωση.
28: Θεατρική παράσταση.
22: Live μουσική βραδιά.
28: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
22: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
5: Solus Events.
22: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
7: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
22: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
7: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
22: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
22: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα

0: πόσο το αγαπώ. Αντώνης Ρέμος, η νύχτα δύο κομμάτια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Βρε το όνομά σου.
3: Μάνο με λένε, Μάνο.
0: Έλα βρε Μάνο, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ να γίνει χαμός. Καλά, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό που μου έστειλες και επέλεξες. Ποιο επέλεξες, έτσι για να το πούμε και στους υπόλοιπους?
3: Το Γλέντι, του Νίκο Απεργίου.
0: Αχ, τι ωραίο το Γλέντι, τι ωραίο το Γλέντι, πάρα πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
3: Ναι, ναι.
0: Για πάμε. Ναι.
3: Όχλα μάνα μάνα μάνι, το μεράκι μου με πιάνει. Κάθε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Έτσι να χαρεί και ο Θοδωρής ο Μαραντίνης από Νηράμα, πάμε.

0: πονηρά, μα τι ωραία! Τραγουδάρα, τραγουδάρα και έτσι πολύ καλοκαιρινό. Λοιπόν, μπήκε στη μεγάλη κλήρωση. Θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Εύχομαι το δικό σου εισιτήριο να είναι το χρυσό, έτσι για να πας και να περάσεις φανταστικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια σου. Τι ωραία, τι ωραία. Είδατε, σας βοηθάω. Δεν θέλω να ντρέπεστε, δεν θέλω να αγχώνεστε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Πάνω Κιάμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
4: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει 2φ και 1α. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε!
5: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
1: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο ανοιχτό θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

0: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καφαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανακούνι με εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου?
5: Πλυντήριο αυτοκινήτων
4: Αφιβόκλη
5: παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
4: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
5: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση μέσα και έξω με εξειδικευμένο προσωπικό για κορυφαία εξυπηρέτηση με φροντίδα και μεράκι.
4: Η καλύτερη επιλογή για το πλήσιμο του αυτοκινήτου σας έχει όνομα. Αφιβόκλη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με λίγα λόγια, έρχεσαι και καθάρισες. Δημητρίου Παπασπύρου 112 Λιβαδιά.
6: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
7: Παναγιωτόπουλος, αλλού εν PVC Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
8: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
7: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
8: Τηλέφωνο 22611-81380.
9: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
10: Ωραίο, ε.
9: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
10: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
11: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
12: Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
13: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
14: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
15: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
14: μαθησιακές δυσκολίες
15: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
14: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
15: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
14: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
15: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
0: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
16: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
17: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
16: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
17: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
16: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
17: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
16: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
17: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
18: Κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, ρυθμός Tube και δες ολόκληρο το live. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E. Όπου συμβαίνει, θες να είσαι εκεί.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάν, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα, 210-6038-441. Έπιπλα Γκάν, κοιμήσου όπου σου αξίζει.
23: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
24: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
23: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
24: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
23: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
24: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
23: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
24: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
25: Στη Flexcar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
26: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-050.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης. Εσύ και εγώ μαζί.
3: Πάμε διακοπές.
4: Τέλος το σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκα χωρίς διάβασμα.
2: Πάρε ανάσα.
0: Οι εξετάσεις είναι μια στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία,

0: εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το History 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
6: Ο ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου και θέλω πραγματικά πάντα να σας δίνω ωραίες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να πηγαίνετε ταξίδια. Πριν παίξαμε για να πάτε ταξίδι. Τώρα θέλω να σας πω πού μπορείτε να παίξετε πάλι για να πάτε ταξίδι. Πόσο αλάνι είσαι τελικά. Μόνο αυτό χρειάζεται να απαντήσεις. Γιατί στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη κάθε απόγευμα 5 με 8 βγαίνει στον αέρα, απαντάς σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και πρέπει το roasting να πάει σύννεφο. Δηλαδή μη μασίσεις, δώσε τις απαντήσεις σου όπως έρχονται στο μυαλό. Να είναι και καυστικές, ε! Οι απαντήσεις αυτές σχολιάζονται, το αλανόμετρο σε βαθμολογεί και το καλύτερο αλάνι περνά στον τελικό. Ο μεγάλος νικητής τι κερδίζει? Κερδίζει ταξιδάρα. Εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα τον Αύγουστο στο Λονδίνο με το Versus Travel. Ζήσε λοιπόν τον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, απόλαυσε τις βόλτες δίπλα στον Τάμεση, τις μοναδικές αγορές, τα καταπράσινα πάρκα και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες θα δεις εκεί. Πραγματικά αυτή την υπέροχη τη Βρετανική Νέτσα και την εμπειρία γεμάτη ενέργεια και στυλ σε ένα ολοκληρωμένο ταξίδι για δύο με την αξιοπιστία του Versus Travel. Οπότε, αν νομίζεις ότι το έχεις, πρέπει να βγεις στον αέρα και να πεις πόσο αλάνι είσαι τελικά. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προλαβαίνεις, αλλά εγώ θα έλεγα να μην το αφήσεις τελευταία στιγμή. Πάρε τηλέφωνο, πες πόσο αλάνι είσαι τελικά, διεκδίκησε την ταξιδάρα και γιατί όχι, κέρδισε την κιόλας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πρέπει δεν πρέπει, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά το καλοκαιράκι. Θέλουμε να φοράμε και πρέπει να φοράμε αντιλιακό. Βέβαια, αν έχεις έτσι και πολύ ξηρό, αφυδατωμένο δέρμα ή δεν προτιμάς καθόλου τα αντιλιακά λάδια, τότε δώσε προσοχή, γιατί έχω να σου πω την απόλυτη πρόταση. Υπάρχει λοιπόν η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε ένα αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Είναι το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πραγματικά πανεύκολα, απλώνεται πάρα πολύ γρήγορα και ομοιόμορφα, χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Δηλαδή, έχει αυτή την ωραία την ειδική την αντλία που μετατρέπει το γαλάκτωμα σε μικροσταγονίδια, ώστε να προσφέρει τις ενυδατικές και περιποιητικές ιδιότητες μιας κρέμας. Επίσης, προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες και τη φωτογύραση, πολύ σημαντικό, ενώ έχει αυτή την πολύ σημαντική για μένα ανάλαφρη αίσθηση, χωρίς να κολλάει, και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα ευρέως φάσματος, τα οποία κατανέμονται άριστα στο δέρμα. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Τίποτα άλλο. Αυτό χρειαζόμαστε και είμαστε πανέτοιμοι για βόλτες και για μπάνια. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Σας έχω και ταινιάρα σήμερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Επιτέλους, δίπλωμα οδήγησης.
7: Εσύ και εγώ μαζί.
8: Πάμε διακοπές.
9: Τέλος στο σχολείο, μπρο. Από αύριο ξενύχθηκε χωρίς διάβασμα.
6: Πάρε ανάσα.
10: Οι εξετάσεις είναι μία στιγμή. Τα καλύτερα έρχονται. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Μάθε περισσότερα στο antennaimasteena.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
12: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
12: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
1: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο Βέρτη. Ελάν, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
13: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Ο Νίκος
13: Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
14: Πιάνω.
15: Πιάνω.
14: Βάζω.
15: Βάζω.
14: Στο κεφάλι.
15: Το κεφάλι.
14: Κατεβάζω.
15: Κατεβάζω.
14: Φτιάχνω τα χέρια μου.
15: Φτιάχνω τα χέρια μου.
14: Και σηκώνω ψηλά.
16: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση.
17: Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
18: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
19: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
20: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
21: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
20: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
21: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
20: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ.
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ.
21: Πίτσα!
20: Μπέργκερ.
21: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
20: Πίτσα Ελδόντα.
21: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
20: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
21: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
20: Πίτσα Ελδόντα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
22: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
23: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
24: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
23: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
24: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
23: Ναι, ο καλός μου.
25: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
23: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
26: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
27: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
28: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
27: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
28: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
27: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
28: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
27: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
23: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
29: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
23: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
30: Φράουλα, παρακαλώ.
29: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
0: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
26: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
0: Φράουλα, 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
26: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
3: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
26: Ω, σώθηκες.
3: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
26: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
3: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
26: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
3: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
4: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
5: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
25: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Προϊόντα Ζήνης Χρυσός Τάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσός Τάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσός Τάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
2: Ρεσί, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
3: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
4: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
3: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
2: Και έχει και live σήμερα. Έτσι.
3: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
5: Bonjour και bon appétit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
6: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
3: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
1: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
8: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
10: Μετά από αυτό, αλλά και από αυτό, ακολουθεί σίγουρα αυτό. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Η μόνη σας επιλογή για τούρτα που λέει πολλά. Στο γάμο, τη βάπτιση, τα γενέθλια και κάθε εκδήλωση. Ιδιαίτερα σχέδια, μοντέρνες προτάσεις, ασύγκριτες γεύσεις από τα πιο φρέσκα υλικά.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
10: Τούρτα και μετά απόλαυση.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
11: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
13: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
12: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. 3ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
14: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
15: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
16: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
17: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
16: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
17: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
18: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
19: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής.
7: Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
20: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 22610-26574.
21: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
22: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
23: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνες, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
24: Ψάχνεις το ιδανικό πλήσιμο για το αυτοκίνητό σου.
25: Πλυντήριο αυτοκινήτων
24: Αφιβόκλη.
25: Παρέχει ολοκληρωμένες και οικονομικές υπηρεσίες καθαρισμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ιδιοκτήτη.
24: Διαθέτει τα κορυφαία υλικά καθαρισμού και γυαλίσματος για να διασφαλίζει την άριστη προστασία και περιποίηση του χρώματος.
25: Προσέχουμε κάθε λεπτομέρεια στην περιποίηση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: άνθρωπο. Η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
1: Άνθρωποι, ήρθαμε να κατακτήσουμε το σπίτι σας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να μας σταματήσει. Εκτός από αυτή τη σίτα. Μα καλά, ποιος έφτιαξε αυτή τη σίτα?
2: Παναγιωτόπουλος, αλλού εμπέβεσαι Systems. Κρατήστε έξω κάθε απρόσκλητο επισκέπτη. Με αθεκτικά κουφώματα αλουμινίου και PVC, ρολά και σίτες.
3: Κερδίστε ενέργεια και χρήματα με τα προγράμματα Εξοικονομώ και Ανακαινίζω. Και αν κάτι χρειάζεται διόρθωση, είμαστε ειδικοί στο σέρβις και τις επισκευές κουφωμάτων.
2: Έκθεση Ευρυπίδου 5, Λιβαδιά. Υπεύθυνη καταστήματος Ευαγγελίου Σπυριδούλα.
3: Τηλέφωνο 22611-81380.
4: Σε ένα όμορφο και προσεκμένο περιβάλλον, σας περιμένει κάθε μέρα το καφέ Βόγκλι.
5: Ιδανικό μέρος για να πιείτε το καφέ σας. Με σπιτικά γλυκά, καλοψημένες φωλιάτες, ζεστά ή κρύα σάντουιτς και πεντανόστιμα σνακ. Διαπάτα και πανίνι γεμιστά, με ποιοτικά και φίνα υλικά.
4: Καφέδες με ξεχωριστά και μοναδικά αρώματα και γεύσεις, ιδανικοί για ζεστά και κρύα ροφήματα.
5: Καφέ Βόγκλι. Κάνε το πρωινό σου απολαυστικό.
4: Με την υπογραφή της εταιρείας House Brand.
5: Απόλαυσε εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά που αξίζει να δοκιμάσεις.
4: Take away ή delivery στο 2261-301-891. Δημητρίου Παπασπύρου 110 στη Λιβαδιά. Καφέ Βόγκλι. Επιμένουμε πιστά στην ποιότητα.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
10: Αντιπρόσωπος για τη βιωτεία και τη φωκίδα, αδελφή Τόλια ομικρον εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
11: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
12: Έχω επιθυμήσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
11: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
12: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
11: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Πίτσα!
11: Μπέργκερ.
12: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
11: Πίτσα Ελντόνα.
12: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
11: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
12: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
11: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
13: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
14: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
13: Μέλι? Για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
14: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
13: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
14: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
13: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
14: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
18: Sonus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
16: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
16: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
19: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
20: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
19: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
20: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
19: Ναι, ο καλός μου.
21: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
22: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
23: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.

Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά. Σας περιμένουμε. Χορηγός επικοινωνίας Ελληνικός 903.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
1: Λοιπόν, άρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι.
1: Και ως... Η ώρα στον ελληνικό είναι 2.
0: Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Είναι στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Έχετε ακούσει τη σωματική αντίδραση, το λεγόμενο emotional boners, που όταν εσύ είσαι συναισθηματικά φορτισμένος, μπορεί να μετουσιωθεί σε στήση. Θέλω να σου πω,
2: δηλαδή... Σε ένα χώριο πάνω θα έχει.
3: Θα το φαντάζεσαι.
1: Ή και κάτι πολύ συναισθηματικό. Πάει ο Φουρτούνης στη μάνα του, ας πούμε. Ναι. Και κλαίει και κάτι έχει ένα συνέστημα για κάτι.
2: Μην πιάνουμε μάνες στο σώμα μας.
4: Όχι μάνες.
3: Στην αγκαλιάζω τη Λόλα τη μάνα μου και μου λέει πόσα κινητά έχει, ρε παιδί μου. Θυμάστε που λέγαμε να κάνουμε ένα νέο επαγγελματικό βήμα.
1: Ναι.
3: Να γίνουμε μυριολογίστρες. Πώς είναι αυτό.
1: Ναι. Ναι.
3: Δεν μπορώ να έρθω μαζί σας.
2: Γιατί για σκέψου να τον λέω.
1: Γιατί εκεί είμαι σαν κλέμμα και αυτό σαν αυτό.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.